0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Ιανουάριο, τα ΣΝΙΜ, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου, μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν κείμενα και μηνύματα και όλα αποτελούν εικασίες έως ότου φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα, δήλωσε χθες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αμφισβητώντας δημοσίευμα του CNN που, όπως υποστήριξε, μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το κείμενο αναφέρει με σαφήνεια πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι πυρηνικές διατάξεις αποτελούν κεντρικό και εκτενές μέρος της συμφωνίας. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με την έναρξη των συναλλαγών. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,9% φτάνοντας στα 89,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας στα 93 δολάρια το βαρέλι. Η αύξηση έρχεται μετά από μία εβδομάδα κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από το 11% λόγω των προσδοκιών ότι μία επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των ροών μέσω των στενών του Ορμούς. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Έκκληση για τήρηση της εκεχηρίας στο Λίβανο απίφθινε και υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσα και 19 τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο τα ξημερώματα της Κυριακής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι έχει σκοτώσει 900 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στις 16 Απριλίου. Έκκληση για διεύρυνση της διακυβέρνησης στο Ιράν απευθύνει ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία της χώρας δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, τονίζοντας πως όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, προκειμένου να ξεπεραστούν με επιτυχία οι προκλήσεις. Οι θέσεις του Μασούτ Πεζεσκιάν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το καθεστώς της χώρας, όπου εδώ και δεκαετίες στις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Την ίδια ώρα, το γραφείο του Ιρανού Προέδρου διέψευσε το δημοσίευμα του ειδησογραφικού δικτύου Iran International που έκανε λόγο για επιστολή παραίτησης του Πεζεσιάν στον ανώτατο ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης, προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζει την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Τα πρόσφατα βία περιστατικά στην Αλβανία προκαλούν έντονη ανησυχία, τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. Ζήτησε τη γνωστοποίηση των περιστατικών στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα τα γεγονότα προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι η προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας

να σεβαστεί το κράτος δικαίου. Και στα αθλητικά, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκομπ Νίστρου, που ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθεριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθεριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε λοιπόν. 1η Ιουνίου σήμερα. Καλό μήνα. Να είστε καλά, δυνατή και γερή. 21 μπαίνει επισήμως, αλλά εδώ. 1η Ιουνίου, εδώ είμαστε. Το Αγίο Πνεύματο σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Αν εργάζεστε καλώς, είναι μια εργάσιμη μέρα για τον ιδιωτικό τομέα. Ο δημόσιος και το πνεύμα κατά τα άλλα αργεί για να ξεκουραστεί. Καλημέρες πάντως, να έχετε ένα καλό, καλή εβδομάδα. Να περνάτε πολύ πολύ όμορφα, αν είστε και σε κάποια εκδρομή, αν έχετε πάει και κάπου επίσης να περνάτε πολύ πολύ όμορφα, να προσέξετε πώς θα επιστρέψετε. Επιστρέψτε λίγο νωρίτερα γιατί μπορεί να έχει και περισσότερη κίνηση. Σεβόμεθα, έχουμε πει και τους μαθητές και τους ανθρώπους οι οποίοι διαβάζουν, διότι έχουμε και πανελλαδικές εξετάσεις. Να σκεφτούμε, ας οργανώσουμε το καλό μας καλοκαίρι. Να είναι ένα καλό, καλύτερο και ομορφότερο καλοκαίρι από το προηγούμενο.
1: Χωρίς εσένα καλοκαιράκι, τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη. Δεν θα είχα γράψει το τραγουδάκι και θα ήμουν μόνη.
0: Ελπίζω να σας βρίσκουμε, επαναλαμβάνω, σε κάτι πολύ πολύ πιο όμορφο από τα καθημερινά. Αλλά όπως και να έχει, εμείς εδώ θα είμαστε κανονικά, όπως ξέρετε, στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Στο πρώτο δηλαδή αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, έτσι ώστε να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση για την έναρξη του νέου πρωινού ή τη λήξη τη νυχτερινή σας βάρδιας. Γιατί είστε και εσείς, όπου, όπως ξέρετε, όπως έχουμε πει πάντοτε, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν και εργασίες και πόστα τα οποία είναι 24 ώρες βάρδιας, με 8 ώρες βάρδιας και βεβαίως 365 μέρες το χρόνο. Οπότε λοιπόν και σήμερα στην ακρόαση. Να είστε καλά, καλημέρες, καλό πρωινό και να έχουμε, επαναλαμβάνω, έναν καλύτερο μήνα και καλύτερο καλοκαίρι. Παναγιώτης Παπακαλούς αυτό το πρωινό στην έναρξη του μήνα μαζί για να φροντίσετε την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάσει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού και η Πέρσα Μπόλια. Στις μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις. Αν κάτι σημαίνει τώρα στους Αττικούς και Αθηναϊκούς δρόμους, είμαστε εδώ να το καταγράψουμε, αλλά και φυσικά να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους της ακρόασης, της πρωινής παρέας, μέσω τηλεφωνικού κέντρου κυρία Ελένη Μπουλιέρη και βεβαίως περιμένουμε να διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου.

Να είστε λοιπόν καλά, δυνατοί και γεροί και κάθε καλό. Εδώ λοιπόν είμαστε με την μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων, όπου συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τροποποιήσεις στο σχέδιο συμφωνίας, στο επίκεντρο πάντοτε τα στενά του Ορμούζ αλλά και τα πυρηνικά. Με την Τεχεράνη να προχωρά σε τροποποιήσεις στο προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο επικαλείται ανώνυμη πηγή. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά από δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ, φέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού, γεγονός που αναδεικνύει τις σημαντικές πραγματικά διαφωνίες που τελικά υπάρχουν και εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλα αυτά που είχαμε χθες στην περιοχή της Αλβανίας, με την συνεχιζόμενη αυτή κλιμάκωση, αλλά και βεβαίως με την κατάσταση όπου είχαμε και τα σοβαρά επεισόδια και τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ενός Έλληνα, που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρντι. Με την Τεχεράνη να προχωρά σε τροποποιήσεις στο προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο επικαλείται ανώνυμη πηγή. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά από δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ, φέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού, γεγονός που αναδεικνύει τις σημαντικές πραγματικά διαφωνίες που τελικά υπάρχουν και εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλα αυτά που είχαμε χθες στην περιοχή της Αλβανίας, με την συνεχιζόμενη αυτή κλιμάκωση.

Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλα αυτά που είχαμε χθες στην περιοχή της Αλβανίας, με την συνεχιζόμενη αυτή κλιμάκωση, αλλά και βεβαίως με την κατάσταση όπου είχαμε και τα σοβαρά επεισόδια και τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ενός Έλληνα, που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρντες της Αλβανίας, κοντά κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε μια περιοχή που θεωρείται οικολογική ζώνη. Είχαμε αντιδράσεις, είχαμε διαβήματα, είχαμε αντιδράσεις από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και βεβαίως και από τα υπόλοιπα κόμματα εδώ στο προσκήνιο και στα πρώτα θέματα της ημέρας. Στα ζητήματα με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα έχουμε να κάνουμε με τις εξελίξεις που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα γύρω από τα νέα κόμματα, από την διάλυση κοινοβουλευτικών ομάδων σε άλλα κόμματα υπάρχοντα εντός κοινοβουλίου. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τι ακριβώς περιμένουμε και στην Κεντρική Επιτροπή και Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που θα έχουμε έξ του μήνους εάν δεν απατώμε, και εκεί τι θα κάνουν, πώς θα κάνουν, πώς θα τα πούνε, πώς θα τα βρούνε, εάν τα βρούνε, πώς θα κατέβουν, τι θα κάνουν με το κόμμα Τσίπρα. Φαίνεται κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καριστιανού έχουν ανακατέψει την τράπουλα και φυσικά περιμένοντας και βεβαίως τις δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδας, όπου θα είναι πολλές. Εμείς αύριο Τρίτη επίσημα από την Πάλς και τον Sky, για να γνωρίζετε πάντοτε το τι ακριβώς λέει η Πάλς και το βαρόμετρό της, έτσι όπως το μετράμε κάθε μήνα με τον Γιώργο Ράπογλου εδώ, θα είναι έτσι ώστε να καταγράψουμε κάθε τι το οποίο έχουμε και έχετε απαντήσει εσείς στα ερωτήματα της Πάλς. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στην πολιτική επικαιρότητα. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πόρισμα του ΠΚΠ, με την έρευνα και το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου. Έχουμε μια ομολογία του κυρίου Κακλαμάνη, του κυρίου Χρήστου Κακλαμάνη, του εκπροσώπου από το ΠΑΣΟΚ, αρμόδιος για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την δικαιοσύνη, ότι αν το γνωρίζαμε τελικά δεν θα καταθέταμε την πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους δύο υπουργούς. Όλα αυτά όμως εκ των υστέρων, αφού όλοι κρεμάστηκαν στα μανταλά και αφού όλοι μπήκαν σε αυτή την βάσανο, αφού το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου τους βγάζει ότι πραγματικά δεν έχει συμβεί τίποτα και δεν έχει γίνει ακριβώς τίποτα από όλα αυτά τα οποία η κυρία Κοβέση και οι εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στείλανε στην Βουλή. Χωρίς όμως το πόρισμα, το οποίο είχε ήδη δημιουργηθεί, είχε ήδη διενεργηθεί από την κυρία Τιχεροπούλου, κάτι το οποίο βεβαίως πρέπει να απαντήσουν και η κυρία Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και οι υπόλοιποι. Από την άλλη, βεβαίως έχουμε πολλά ζητήματα με το αστυνομικό δελτίο, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή με νέες ψηφιακές απάτες, προσοχή πώς θα προστατευτείτε και φυσικά τα μάτια μας 14 όλες και όλοι. Λοιπόν, θα είμαστε έως και τις 6 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο Πέτρος Κυρκυλής, καθώς είπαμε ο Γιώργος Ψάλτης έχει ζητήσει την άδειά σας, οπότε θα λείπει μέχρι και αύριο όπου θα κάνει ο Πέτρος. Οπότε Τετάρτη ξανά κοντά σας ο Γιώργος. Κανονικά ο Άρης, 3 ώρες, καθώς ο Παύλος και εκείνος απολαμβάνει τα των ημερών. Και κανονικά μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα, όπως το γνωρίζετε. Sky λοιπόν 100,3. Πάμε στην παράθεση και παρουσίαση όλων των ειδήσεων, όπως έχει επιμεληθεί και με τους κυριότερους τίτλους Αγγελική Καρδιόλακα, και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Αγαπητή κυρία Μαρία Μαμαχρύστας, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα. Να είστε καλά, δυνατική γύρη όπως πάντα και βεβαίως με οξύ πνεύμα. Οι διαμεσολαβητές ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών μετά και την αυστηροποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ των όρων ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο CBS. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, δήλωσε χθες Κυριακή σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα, πρόσθεσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν είναι ετοιμοπόλεμο, έχοντας πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 εισόδους σειράγγων που έπλεξαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που ήταν θαμμένοι στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του. Άνοδο κατέγραψαν τιμές του πετρελαίου με την έναρξη των συναλλαγών μετά από αναφορές από το Κύριακο ότι οι ΗΠΑ έχουν αυστηροποιήσει τους όρους των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας 89,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,2% φτάνοντας 93 δολάρια το βαρέλι.

Να σημειώσουμε ότι η αύξηση έρχεται μετά από μια εβδομάδα έντονης πτώσης, κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και πάνω από 11% λόγω των προσδοκιών ότι μια επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των ροών μέσω των στενών του Ορμόζου. Τίποτα δεν δικαιολογείται συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο, ανέφερε συνάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Τόνισε ότι επήγει να σιγήσουν τα όπλα όλα και οριστικά. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα το βράδυ κατεπηγόντως για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει τις λιβανέζικες αρχές στην προσπάθειά τους να αποκαταστήσουν την κυριαρχία του κράτους στο σύνολο του εδάφους της χώρας, πρόσθεσε ο κύριος Μακρόν. Έκκληση για τήρηση και χειρία στο Λίβανο απίθυνε και η Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, η κυρία Ιβέτ Κούπερ, υπογράμμισε ότι η προέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων βαθύτερα στο νότιο Λίβανο πρέπει να σταματήσει, ενώ απευθυνόμενη και προς την Χεζμπολά επισήμανε ότι πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και να αφοπλιστεί. Υπέρ μια θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν τάχθηκε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία της χώρας δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, τονίζοντας πως όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων προκειμένου να ξεπεραστούν με επιτυχία οι προκλήσεις. Οι θέσεις του Πεζεσκιάν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το status quo στην χώρα, όπου εδώ και δεκαετίες τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς Επανάστασης. Παράλληλα, το γραφείο του διέψευσε το δημοσίευμα του δημοσιογραφικού πρακτορείου Iran International, που έκανε λόγο για επιστολή παρέτησης του Πεζεσκιάν στον ανώτατο ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των Φρουρών της Επανάστασης. Σοβαρά επεισόδια με τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ενός Έλληνα σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρντετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε μια περιοχή που θεωρείται οικολογική ζώνη. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας πως η πρεσβεία στα Τίρανα έχει κάνει όλες τις απαραίτητες αυτές ενέργειες για να εξασφαλίσει στον Έλληνα που τραυματίστηκε ιατρική συνδρομή. Παράλληλα, ζητά τη διαλεύκανση του επεισοδιού και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της συνταξιακής διαδικασίας. Τη στήριξη και τη στήριξή του σε ενέργειες της ελβανικής αστυνομίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα με του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στην Αλβανία προκαλούν έντονη ανησυχία, τόνισε ο Δημήτρης Πασόκ. Ζήτησε τη γνωστοποίηση των περιστατικών στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να γίνει σαφές προς την αλβανική κυβέρνηση ότι η ενταξιακή πορεία της προϋποθέτει το σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ιδίως των περιουσιακών δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και απευθυνότητα τα γεγονότα στην πόλη Σβέρντετς στην Αλβανία, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες, αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Να, και σε ανακοίνωση της ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι η προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην κυριακάτικη χθεσινή του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ανέφερε παράλληλα ότι το πρόγραμμα προλαμβάνου θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 27 έως 30 για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχύλου, της μήτρας, του παχαίως για τον καρδιακιακό κίνδυνο, την παχυσαρκία σε ενήλικες και ανήλικους και την νεφρική δυσλειτουργία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή και τρέχει πάντα πίσω τις εξελίξεις και όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θέσεις του Πασόκ σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσοκαλάς. Τα δικά του χείλη είναι σοβαρές και θεσμικές παρεμβάσεις. Τα χείλη του Πασόκ λεφτόδεντρα, υποστήριξε ο κ. Τσοκαλάς. Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να λάβει τέλος και τονίζει ότι οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο. Παράθυρο συνεργασίας με το κόμμα του Τσίπρα στην περίπτωση δεύτερων εκλογών άνοιξε ο Χάρης Δούκας. Και τα δύο κόμματα δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθροισμά μας μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τις Νέες Δημοκρατίες, είπε μιλώντας εχθές στο Μέγκα. Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στο κόμμα της Νέας Αριστεράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 4 βουλευτές του κόμματος θα ανακοινώσουν την ανεξαρτοποίησή τους μετά και τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Όπως διέρευσε, την ανεξαρτοποίησή τους θα ανακοινώσουν πιθανότατα αύριο, Τρίτη 2 Ιουνίου, ή Αλέξη Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Ζανακόπουλος. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και οι 4 βουλευτές κάνουν πράξη τις προθέσεις τους, αυτόματα θα διαλυθεί και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ο Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, παραδέχθηκε ότι το κόμμα του δεν θα είχε προχωρήσει την κατάθεση αιτήματος για προανακριτική επιτροπή στην υπόθεση του ΠΚΠ, εφόσον είχε στη διάθεσή του το πόρισμα της Παρασκευής Τιχεροπούλου. Όλα αυτά τα είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Action. Υπενθυμίζει ότι η κυρία Τιχεροπούλου συνέταξε έκθεση για την εκτιμόμενη ζημιά στον ΠΚΠ, από την οποία προκύπτει πως 6 από τους 11 υποθέσεις βουλευτών για τις οποίες είχε αρθεί η εισαγγελία δεν διαπιστώθηκε καμία ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που τη αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των 2 λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υπόλοιποι 9 κατηγορούνται ότι απολογήθηκαν ότι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως και 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων από το 2021, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι δεν είχε προβεί σε καμία έκνομη πράξη. Αγρότης πάντως, ο οποίος έλαβε επιδοτήσεις ύψους 71.000 ευρώ, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι τα αγροτεμάχια που κατήχε ήταν μέσω τεχνητικής λύσης. Προθεσμία για να απολογηθούν αιτηματικά σήμερα και αύριο Τρίτη, 9 το πρωί, ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες, πάντα για υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΠΚΕΠΕ. Νέο πρόγραμμα ανακοινίζω για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών ετοιμάζει η κυβέρνηση, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Στόχος του νέου προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνησης κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμισή τους, είναι να ανοίξουν και να προσφερθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή προς πώληση χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν κλειστά. Ο 12ος ακριβότερος τουριστικός προορισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διαμονή μέσω καταλήμματος βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι η χώρα μας. Επί συνόλου 42 χωρών, με βάση τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες αυτή την εβδομάδα η RDNA και τα οποία αποτελούν τον υπολογισμό του ημερήσιου κόστους διαμονής σε επισημοποιημένη βάση. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία, το κόστος στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 141 ευρώ έναντι 417 ευρώ της ακριβότερης χώρας στην Ευρώπη που είναι το Μονακό. Χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι καλούμεθα να περάσουμε ξανά από την ηλεκτρονική πύλη της εφορίας, καθώς άνοιξε πλέον η διαδικασία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν αναδρομικά αποδοχών του 2024. Η ΑΔΕ ενεργοποίησε τη σχετική δυνατότητα στην πλατφόρμα των φορολογικών δηλώσεων, με τα ποσά να εμφανίζονται ήδη προσυμπληρωμένα για όσους έλαβαν καθυστερημένες αποδοχές ή συντάξεις την περασμένη χρονιά. Ρεκόρ καταγράφουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, καθώς το τετράμινο του έτους έφτασαν τις 75.000. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 11.296 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τετράμινο του 2025, σε μια περίοδο που ο ΕΦΚΑ επιχειρεί να διατηρήσει υπό έλεγχο τις εκκρεμότητες και να επιταχύνει τις απονομές συντάξεων. Εφόσον διατηρηθεί ο σημερινός ρυθμός, οι συνολικές αιτήσεις για το 2026 ενδέχεται να υπερβούν τις 220.000. Κανονικά σήμερα το Αγίου Πνεύματος θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές, με αυξημένα επίσης μέτρα.

0: Στην Όφηση Εθνικής Οδούς θα πραγματοποιηθεί και η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Και στην αθλητική επικαιρότητα, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα Δευτέρα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Ιάκωβ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής θα έχει συναντήσει με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Πέντε και 26 πρώτα λεπτά, σκάει 100,3 στα ραδιόφωνά σας και πάμε να ξεκινήσουμε την ακρόαση όλων των ρεπορτάζ, ξεκινώντας από τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Οι διαμεσολαβητές ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται. Κορίνα Γεωργίου.
1: Το αμερικανικό δίκτυο CBS, επικαλούμενο καλά ενημερωμένη πηγή, μεταδίδει πως οι διαμεσολαβητές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τροποποιημένη για τρίτη φορά από τον Αμερικανό Πρόεδρο πρόταση εστάλει πίσω στην Τεχεράνη για έγκριση, αλλά το Ιράν δεν έχει κοινοποιήσει ακόμη απάντηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS. Οι New York Times τώρα προσθέτουν πως ο Πρόεδρος Τραμπ αυστηροποίησε τους όρους ενός πιθανού πλαισίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και μάλιστα εμφανίζεται αγανακτισμένος από το χρόνο που χρειάστηκε το Ιράν για να απαντήσει στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλούνται οι Times της Νέας Υόρκης. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν είναι έτοιμο πόλεμο, έχοντας πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 εισόδους σειράγκων που έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που ήταν θαμμένοι στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασφαλίσει ότι το Ιράν θα τηρήσει τις υποσχέσεις του και προειδοποίησε πως ο πρόεδρος θα επιβάλλει τη συμφωνία τόσο με στρατιωτικά όσο και με οικονομικά μέσα.
0: Ανάλυση βεβαίως και το τι ακριβώς συμβαίνει και να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει τόσο στη Μέση Ανατολή αλλά και βεβαίως και η εμπλοκή του Λιβάνου και πώς θα μπορέσει και ο Λίβανος να βγει από όλη αυτή την κατάσταση, έδωσε χθες στην κουβέντα του ο Κωνσταντίνος Φίλης με τον Μάρκο Δεϊμέζη.
2: Το Ιράν επένδυσε για περίπου 30 χρόνια στο πυρηνικό του πρόγραμμα, επένδυσε χρήματα, επένδυσε ανθρώπινο δυναμικό, έχασε πολλούς επιστήμονες, έχασε πολλά χρήματα, ξόδεψε πολλά λεφτά και τώρα είναι υποχρεωμένο να αποδεχθεί την ήττα του. Δεν είναι εύκολο για το καθεστώς να παραδεχθεί ότι, και να το παραδεχθεί και έναντι των πολιτών του, ότι επί 30 χρόνια η επένδυση που έγινε στο πυρηνικό πρόγραμμα ήταν τελικά για το τίποτα. Επομένως είναι πολύ λογικό και για λόγους επικοινωνιακούς και για λόγους γοήτρου το Ιράν και η ηγεσία του, που δεν είμαι βέβαιος ότι είναι μία ενιαία φωνή την οποία συναντούμε εκεί, έχει την άποψη ότι μπορεί να κάνει τέτοιες υποχωρήσεις ώστε να ικανοποιήσει τις αμερικανικές θέσεις. Από εκεί πέρα βέβαια, ακριβώς επειδή το Ιράν βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση σε σχέση με την οικονομία μετά το μπλοκάρισμα που έχουν επιβάλει στο ήδη σφράγισμα του στενού του Ορμούζ οι Αμερικανοί, αλλά αυτή τη φορά σε σχέση με τα ιρανικά, των πλοία ιρανικών συμφερόντων, θα σου έλεγα ότι είναι υποχρεωμένη να εξετάσει πολύ σοβαρά την πρόταση του Τραμπ. Από την άλλη, ναι, πράγματι ο Αμερικανός Πρόεδρος το κάνει αυτό, συνηθίζει να ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών, είτε το κάνει αυτό για λόγους τακτικούς ή τακτικιστικούς, είτε το κάνει γιατί θέλει να ελιχθεί, είτε το κάνει γιατί δεν μπορεί να συγκρατήσει τον ψυχισμό του τον ιδιαίτερο, πάντως είτε και για τους τρεις λόγους τους προαναφερθέντες. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές περιμένουμε πως η συμφωνία είναι πρώτων πυλών και τελικά αποδεικνύεται ότι είμαστε πολύ μακριά. Δεν πιστεύω πάντως ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είτε το Ιράν είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να επιστρέψουν στις πολεμικές επιχειρήσεις των περασμένων εβδομάδων, που πλέον είναι 7 εβδομάδες πίσω, έτσι, να το πούμε και αυτό.
3: Θεωρείς πως είναι πιθανό να υπάρξουν τελικά σημεία σύγκλησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ώστε να καταλήξουν σε προσχέδιο συμφωνίας?
2: Το κυριότερο για τον πλανήτη, και όχι μόνο για τις δύο χώρες, είναι να βρεθεί μια λύση στο στενό του Ορμούζ. Άλλωστε, αυτή η συμφωνία είναι, Μάρκο, μια συμφωνία πλαίσιο, μια συμφωνία που ουσιαστικά αποτελεί οδικό χάρτη για τις επόμενες κινήσεις. Αν το Ιράν αναλάμβανε μια, θα έλεγα, δέσμευση σε σχέση με το πυρηνικό του πρόγραμμα τώρα, ουσιαστικά θα είχε προκαταλάβει τις διαπραγματεύσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή η συμφωνία δεν αφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα όσο αφορά στο άνοιγμα του στενού του Ορμούς και στο ξεπάγωμα κάποιων ιρανικών κεφαλαίων. Πιστεύω ότι η σύγκληση στο ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων ως ανταπόδοση για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς μπορεί να υπάρξει, και από εκεί πέρα, εφόσον υπάρξει αποκατάσταση προκύψει της τάξης σε σχέση με το στενό του Ορμούς, ίσως να είναι ευκολότερο να βρεθεί μια λύση και για το πυρηνικό πρόγραμμα. Όμως υπάρχει και ο παράγων Ισραήλ σε όλο αυτό, τον οποίο δεν πρέπει να λησμονούμε.
3: Εκεί θα πάμε. Ο Λίβανος αποτελεί βαρόμετρο για τις διπλωματικές εξελίξεις.
2: Οι Ιρανοί έχουν υποσχεθεί στην Χεσμπολάχ

0: αλλά νομίζω ότι και απέναντι σε αυτούς τους, ότι δεν θα αφήσουν τον Λίβανο εκτός. Και θα ήταν ένα πλήγμα ακόμα στο κύρος της Τεχεράνης να φανεί ότι συνεννοείται μόνο για τα δικά της θέματα και αφήνει εκτός μία οργάνωση, τη Χεσμπολάχ, και μία χώρα, τον Λίβανο, όχι συνολικά, αλλά αυτό που ήλεγχε η Χεσμπολάχ, περίπου το 1 τρίτο της χώρας, το αφήνει εκτός της διαπραγμάτευσης μόνο και μόνο γιατί έτσι τη συμφέρει. Από την άλλη, να πούμε και να ολοκληρώσω με αυτό, ότι υπάρχει μία διάθεση από πλευράς της Ισραηλινής ηγεσίας και Ισραηλινής κοινωνίας να ενταθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις των Ισραηλινών, να ενταθεί η κατοχή μέρους του Λιβάνου από το Ισραήλ, κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεσαι, εκ των πραγμάτων ναρκοθετεί τις συζητήσεις ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Παραμένει η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αμφισβητώντας δημοσίευμα του CNN, που όπως υποστήριξε μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,8% φτάνοντας στα $89.80 το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% φτάνοντας στα $93 το βαρέλι. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τότε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετ, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν διαμαρτυρόμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα του Αγίου Πνεύματος εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές με αυξημένα μέτρα στην όμευση στις εθνικές οδούς. Θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

Sky 100,3. Καλημέρες, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Εδώ είστε. Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσία από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα, Λάζαρε Γιαννούδη. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και ο Λάμπρος από το Βούμπερταλ. Καλό μήνα, εδώ είναι και ο Λάμπρος. Και ο Τάκαρος από το Λαγονίσι. Καλημέρα, Τάκη μου. Να είσαι καλά. Δελφούς αργότερα όλη μέρα. Τρέμει την επιστροφή. Έχει δίκιο, Τάκη μου. Υπομονή. Υπομονή και να ενημερώσει και του πελάτε ότι τα πράγματα μπορεί να είναι και λίγο δύσκολα. Δημήτρη, θα το ενημερώσω αυτό βεβαίως εδώ, σε αυτό το οποίο μας λες για τα τραγούδια. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη, καλό πρωινό, καλό μήνα. Και σήμερα λοιπόν είμαστε στην 1η Ιουνίου, Αγίου Πνεύματος, Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος, Μαρτύρων, Οσίου Πύρου του Παρθένου, Αγίου Θεσπέσιου Μάρτυρος, Αγίου Ιουστίνου Μάρτυρος. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. 6 και 4 πρώτα λεπτά η ανατολή του ηλίου, δύση του ηλίου, 20 και 41 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και να θυμηθούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, διότι είπαμε 1η Ιουνίου, στον 6ο μήνα του έτους, το 1495, να ξέρετε, από εκεί ξεκινάμε, έτσι σταχυλογούμε τα σημαντικότερα γεγονότα. Σε σήμερα λοιπόν, το 1495, έχουμε την πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή, ακούς Παναγιώτη μου, του σκοτσέζικου ίσκι που γίνεται από τον μοναχό Τζον Κορ. 1930, ο Παναθηναϊκός νικά 8-2 τον Ολυμπιακό, στην μεγαλύτερη έκταση νίκη που έχει πετύχει ποτέ επί του αιωνίου αντιπάλου του. 1973, η Χούντα των Σταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα. 1973, υπογράφεται η Συμφωνία Σύνδεσης Κύπρου και ΕΟΚ, ενώ 1998, σαν σήμερα, ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έδρα την Φραγκφούρτη. 1265, γεννιέται ο Ντάντε Αλγκιέρι, γνωστότερος της Ελλάδας ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας. 1940, σαν σήμερα, γεννιέται η Κατέρινα Γόγου, Ελληνίδα ποιήτρια και

ηθοποιός. Το 1960 φεύγει από τη ζωή ο Αρμάνδος Δελαπατρίδη, γραφική πολιτική φιγούρα του Μεσοπολέμου, αρχηγός του κόμματος των Κιανόλευκων. Το 1981 φεύγει από τη ζωή ο Μεγάλος Χριστάκης, το πραγματικό όνομα Χρήστος Σύρπος, πραγματικό όνομα λαϊκού τραγουδιστή. Ενώ το 2008 σας σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Yves Saint Laurent, Henri Donat-Mathieu, το πραγματικό όνομα του Γάλλου σχεδιαστή μόδας, Γάλλος μόδιστρος. Ενώ σαν σήμερα το αιώνιο σύμβολο της ομορφιάς, έτσι έχει χαρακτηριστεί. Σας είμαι λοιπόν γεννιέται το 1926 η μεγάλη Θεοδόση Πάνου, Marilyn Monroe.

Και με αυτές τις μελωδίες, αλλά και γενικότερα με το καλοκαιράκι που μπήκε από σήμερα, 1η Ιουνίου, επαναλαμβάνουμε καλό μήνα, δεν έχετε παρά να κλείσετε τη θέση σας μέσα από το Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτή την υπέροχη νέα παράσταση του Ρέπα και του Παπαθανασίου, που είναι πραγματικά υπογραφή με εγγύηση, έτσι ώστε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, για το νέο τους musical του Αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει εξασφαλίσει θέσεις για εσάς για τρεις παραστάσεις, είτε για να επιλέξετε, είτε Παρασκευή 5 Ιουνίου, είτε Σάββατο 6 Ιουνίου, είτε την 5η 11 Ιουνίου. Όλοι μαζί μπορούμε.gr στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε ή επίσης στο more.com. Κλείστε τη θέση σας έτσι ώστε πραγματικά να απολαύσετε ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα από τον Ρέμπα και τον Παπαθανασίου, δοσμένο έτσι ώστε να θυμίσει κάτι από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Και όλα αυτά τα οποία συζητάμε, όλα αυτά τα οποία λέμε και όλα αυτά τα οποία εσείς θέλετε να ακούσετε, όλα αυτά τα οποία εσείς έχετε ως σκέψεις, είναι πολύ πολύ εύκολο να τα ακούσετε και να τα βρείτε στο podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε, διότι ανοίγει τα μικρόφωνα του Όλοι Μαζί Μπορούμε και μπαίνει στην δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα δυναμική πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες και στους ανθρώπους που κάτι έχουν αληθινό να μοιραστούν, κάτι αξίζει να ακούσουμε από όλους αυτούς. Κάτι νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε και εσείς, το οποίο να ταυτιστείτε και να φυσικά να διαιωνιστεί και να πάει παρακάτω η ιστορία. Έτσι λοιπόν, Spotify, Apple Podcast, αλλά και στο site Όλοι Μαζί Μπορούμε, τα podcast Όλοι Μαζί Μπορούμε, διότι πραγματικά βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος αυτής της συζήτησης. Και εκτός λοιπόν από το ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το απόλυτο σύμβολο του σεξ, έτσι όπως ονομάστηκε και έτσι όπως βαφτίστηκε η Μέρλιν Μονρό, σαν σήμερα το 1967, παρακαλώ πάρα πολύ, ηχογραφήθηκε και παρουσιάστηκε ίσως το σημαντικότερο άλμπουμ όλων των εποχών, έτσι όπως το έχουν κατηγοριοποιήσει και έτσι όπως το έχουν βαφτίσει οι αρμόδιοι της μουσικής, από τους Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club.

Μια από τους κριτικούς στο κορυφαίο άλμπουμ της ροκ μουσικής. Στη δημιουργία των Beatles κυκλοφόρησε πρώτη νούσια σε μέρα το 1967, ύστερα από κυοφορία 5,5 μηνών στο στούντιο της Abbey Round, και μέσα από αυτό ακούμε αυτό το πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο μιλάει για τη Lucy in the Sky with Diamonds. Έτσι τα συνδέουμε. Diamonds εδώ, οι Beatles, Diamonds, και τραγούδαγε και η Marilyn.

0: Εδώ λοιπόν και από τα διαμάντια των Rolling Stones, των Beatles, να σου πω ότι τα διαμάντια όλα της ελληνικής μουσικής θα είναι στην μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε και φέτος. Δεν σταματάει το Όλοι Μαζί Μπορούμε το Σεπτέμβριο, να δίνει ραντεβού με όλες και με όλους εμάς και εσάς, έτσι ώστε να παρουσιάζουμε την πιο ωραία και την πιο μεγάλη συναυλία με τα περισσότερα ονόματα και τα καλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Έτσι λοιπόν, ακόμη μια χρονιά το Όλοι Μαζί Μπορούμε δίνει ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμάραβαρο Στάδιο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε μας προκαλεί και μας προσκαλεί όλους σε μια πραγματικά πολύ ωραία συναυλία. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, αφιερωμένη φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στον έναν και μοναδικό Μάνο Λοΐζο. Το βράδυ λοιπόν της Δευτέρας, το απόγευμα της Δευτέρας, θα συμμετάσχουν αφιλοκερδώς και θα ακούσουμε εκεί όλοι μαζί τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, την Ελένη Τσελεγοπούλου και σύντομα θα ανακοινωθεί και ακόμη θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα μεγάλων καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φυσικά, πάντα τα έσοδα από αυτήν τη συναυλία και όλες οι δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε πηγαίνουν βεβαίως για την προστασία και βεβαίως για το περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε τώρα τις θέσεις σας. Μπείτε στο ticketmaster.gr ή στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, έτσι ώστε να κλείσετε από τώρα τα εισιτήριά σας και να δώσουμε ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμαράβαρο Στάδιο. Πάμε στα ρεπορτάζ να επιστρέψουμε. Δύο του σοβαρά επεισόδια και με τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ενός Έλληνα, σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρντες στην Αλβανία, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε μια περιοχή που θεωρείται οικολογική ζώνη περισσότερο από την Πινελόπη Γκάλιου.
1: Σοβαρά επεισόδια με τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων, όπως είπες, και ένας Έλληνας, σημειώθηκαν στην Αλβανία όταν πολίτες διαμαρτύρονταν για τη δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε μια περιοχή που θεωρείται οικολογική ζώνη. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματίες, μεταξύ των οποίων, όπως είπαμε, και ένας ομογενής. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως η πρεσβεία στα Τύρανα έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να του εξασφαλίσει ιατρική συνδρομή, ενώ ζητούν διαλεύκανση του επεισοδίου και υπογραμμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Υπογραμμίζουμε, αναφέρει στην ανακοίνωσή του, την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένου της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευομένων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας.
0: Τώρα, κλειδονισμού στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην αντιπολίτευση προκαλεί το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ να καλείται να πάρει υπαρξιακές ενδεχομένως αποφάσεις στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο. Ενώ στα πρόθυρα της διάλυσης βρίσκεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αυτή θα συμβεί πιθανότατα αύριο με αποχώρηση 4 βουλευτών. Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Τα νερά της Κουμουνδούρου αλλά και της Νέας Αριστεράς στα ραζιελάς του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμο crash test για τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η Κεντρική Επιτροπή του προσεχού Σαββάτου εν μέσω σεναρίων για αποχώρηση βουλευτών του κόμματος.
3: Η γνώμη μου είναι ότι η κοινοβουλική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία της συμπαγής.
4: Αν φύγουν, τι θα σημαίνει αυτό και για εκείνους και για εσάς?
3: Δεν θα είναι και η καλύτερη δυνατή εξέλιξη να ανεξαρτοποιηθούν 6 βουλευτές και τεχνικά και διαδικαστικά?
5: Εγώ έχω πει, έχω πρόταση η οποία είναι ιονή. Ποια είναι η πρότασή μας? Της ενσωμάτωσης, ας πούμε, με απόφαση συλλογική πάντα, έτσι. Όχι κάτι διάνο καθένα.
6: Ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Και τα περιουσιακά του στοιχεία
5: όλα,
6: και όλα.
5: Τα πάντα.
7: Το άκουσα κι εγώ να το προτείνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι φεδρότητες, για να μην πω κάτι άλλο.
2: Εμφύλιος έχει ξεσπάσει στη Νέα Αριστερά από τον μπαράζ δημοσιευμάτων για ελλειμμένη απόφαση αποχώρησης βουλευτών τις επόμενες ημέρες. Γεγονός που, αν συμβεί, θα οδηγήσει στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
8: Το μόνο που άλλαξε από το συνέδριό μας

0: ήταν η ίδρυση της Ελλάς. Η όποια συμπόρευση της ομάδας που φεύγει από τη Νέα Αριστερά με την Ελλάς, νομίζω γρήγορα θα διαψεύσει τις προσδοκίες τους.
1: Δρυμία κριτική στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ασκούν κυβέρνηση, αντιπολίτευση και Μαρία Καριστιανού.
2: Ο Τσίπρας πήρε ένα κόμμα από το 32, από το 32 το 19, το πήγε στο 17, στο 23. Εγκατέλειψε έντρομος επειδή έχασε το. Έρχεται τώρα για να φτιάξει καινούριο κόμμα για να παίρνει 12%.
3: Λένε ότι έχει.
4: Το κενό που λέει ότι ο κύριος Τσίπρας δημιουργήθηκε το 23 όταν η αξιωματική αντιπολίτευση που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ από 41 πήγε στο 17. Άρα αυτό το κενό δεν το θυμίζω Ανδρουλάκη.
3: Για μένα είναι
5: μια αναπαλαίωση με ένα σύγχρονο προσωπείο. Και από αυτή την άποψη δεν είχε προσφέρει ουσιαστικά τίποτα.
6: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά.
1: Στόχος της Ελλάς είναι η πρώτη θέση όπως διαμηνύουν στελέχη του φορέα.
7: Ήρθαμε να καλύψουμε μία ανάγκη. Ήρθαμε λοιπόν για να δώσουμε στον κόσμο εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
1: Παράθυρο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα στην περίπτωση δεύτερων εκλογών άνοιξε ο Χάρης Δούκας.
8: Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα συνοδεύεται από 301 υπογραφές πολιτών από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους με 28 εξ αυτών από το χώρο του πολιτισμού.
9: Στη μάχη τώρα της ακρίβειας έδωσε βαρύτητα εχθές ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο το απολογισμό του κυβερνητικού έργου στην εβδομαδία αυτή η ανάρτησή του, όπως κάνει κάθε Κυριακή και περίπου γύρω στις 10 με 11 το πρωί. Πινελόπη Γκάλιου, σε τι αναφέρθηκε, 150 ευρώ για κάθε παιδί και επέκταση επιδότησης δίζελ.
10: Τα μέτρα για την αναχέτηση της ακρίβειας ξεχωρίζουν στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναγνωρίζει ότι δεν λύνουν από μόνα τους το πρόβλημα, αποτελούν όμως μια μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία.
11: Αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί επίσης και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικογενειών της χώρας, ώστε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφεληθούν από αυτό το μέτρο.
10: Το Πασόκ από την πλευρά του αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, κατηγορώντας ότι η πρόοδος που επικαλείται δεν ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα των πολιτών.
11: Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακριμνίζεται. 50% είναι αυξημένο το κόστος στέγασης στα αστικά κέντρα. Οι τιμές ενέργειας, καυσίμων και αγαθών παραμένουν δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με τα εισοδήματα.
10: Κριτική ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Το έχει συνήθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνες πολίτες και μετά φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του.
12: Αντί η κυβέρνηση να βάλει τέλος στην κερδοσκοπία για να παίρνει ο Έλληνας φθηνά καύσιμα, μοιράζει η ψίχουλα για να εξαπατήσει τους πολίτες.
10: Η έκτακτη ενίσχυση για κάθε παιδί θα καταβληθεί στο τέλος Ιουνίου.
9: Αλλάζουμε θέμα και προφυλακιστέως κρίθηκε ένας από τους 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τον έναν από τους δύο λογιστές του κυκλώματος, το οποίο σύμφωνα με το κατηγορητήριο προξένησε ζημία άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στον οργανισμό Έλενα Γαλάρη.
13: Στη φυλακή οδηγήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής ένας λογιστής από το Ηράκλειο Κρήτης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ο μόνος κατηγορούμενος από τους συνολικά 22 που απολογήθηκαν τις δύο τελευταίες ημέρες, ο οποίος δεν έπεισε ανακριτική εισαγγελέα ότι δεν έχει την οποιαδήποτε συμμετοχή στο κύκλωμα. Στον λογιστή είχε αποδοθεί η κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μαζί με τον αδελφό του υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις για να αποσπούν παρανόμως επιδοτήσεις. Και οι δύο θεωρούνταν αρχηγικά μέλη του κυκλώματος. Ωστόσο, οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι πρέπει να προφυλακιστεί μόνο ο ένας. Η ανακριτική διαδικασία ήταν μαραθώνια. Οι απολογίες των κατηγορουμένων ξεκίνησαν την Παρασκευή το πρωί με τους πρώτους 12, οι οποίοι έφυγαν ελεύθεροι από τα δικαστήρια με ή χωρίς περιοριστικούς όρους. Χθες Σάββατο, στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή, απολογήθηκαν οι υπόλοιποι 10. 9 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Μεταξύ των κατηγορουμένων ήταν και ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος διαθέτει κέντρα υποδοχής δηλώσεων.
3: Δεν έχω προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Διατηρώ κέντρο υποδοχής δηλώσεων από το

0: 2021. Σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση, είτε είναι δηλωμένη είτε όχι. Όποιος έρχεται, απλώς μας δηλώνει την έκταση και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ε9, δεν έχουμε κωδικούς τάξης.
1: Οποιαδήποτε συμμετοχή στο κύκλωμα αρνήθηκε αγρότης, ο οποίος έλαβε επιδότηση ύψους 70.000 ευρώ.
2: Ούτε μία γνώση έχω περί οργανωμένης ομάδας. Κατήχα αγροτεμάχια μόνο μέσω τεχνικής λύσης, όχι μισθωμένα, ιδιωτικά και ζωικό κεφάλαιο, το οποίο κατά το κατηγορητήριο δεν αποδεικνύεται. Προσκομίζω πλήθος τιμολογίων που αποδεικνύουν την παραγωγή και εκτροφή ζώων.
3: Όσον αφορά την εγκληματική οργάνωση, είναι μια αποσηματική κατηγορία, δεν είχε επαφή με κανέναν, δήλωνε ζωικό κεφάλαιο, είχε αγροτεμάχια μέσω τεχνικής λύσης νόμιμα. Κατά το κατηγορητήριο εμφανιζόταν ότι δεν κατήχε αυτό το ζωικό κεφάλαιο. Παρ' όλα αυτά, εμείς στην ανάκριση προσκομίσαμε πλήθος τιμολογίων που αποδεικνυόταν ότι είχε κτηνοτροφική παραγωγή.
1: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση με ψευδείς βεβαιώσεις εισέπρατε παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Η συνολική ζημία για την περίοδο 2019-2024 εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα ποσά που φέρεται να εισπράχθηκαν και το 2025.
4: Νέα δεδομένα έχουμε και στην υπόθεση του ΠΚΠ που δημιουργεί έκθεση ελέγχου. Η Έλληνα Γαλάρη θα ακολουθήσει όσα είπε αναφορικά με το πόρισμα και βεβαίως το ό,τι ακριβώς βρήκε και παρέδωσε η κυρία Τιχεροπούλου. Έλληνα Γαλάρη.
5: Πρόκειται για πόρισμα που συντάχθηκε μετά από σχετική παραγγελία της Εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Στην έκθεση ελέγχου, κυρία Τιχεροπούλου, αναφέρεται σε 23 περιπτώσεις παραγωγών, στις οποίες φέρονται να έχουν παρέμβει 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τι αναφέρεται τώρα στο πόρισμα και τι ακριβώς προκύπτει? Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, για 6 βουλευτές προκύπτει παρέμβαση για την παράνομη ύπαρξη επιδοτήσεων σε βαθμό πλημελήματος, καθώς η ζημία που έχει προκληθεί δεν υπερβαίνει σε 120.000 ευρώ, που είναι το όριο για κακούργημα. Να πούμε, Μάρκο, ότι για το κακούργημα και αυτό το κακούργημα έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις 2 βουλευτές. Για 4 βουλευτές δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Για 3 βουλευτές δεν προκύπτει ότι προκάλεσαν ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου παραδόθηκε στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς στις 18 Μαΐου συγκεκριμένα του 2026. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες οι βουλευτές Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης είχαν δώσει εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων το 2021. Για την ερχόμενη Παρασκευή έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις οι υπόλοιποι 9 βουλευτές.
4: Τώρα, διαστάσεις μάστιγας, αλλάζουμε θέμα. Έχει λάβει η εγκληματικότητα με πρωταγωνιστές ανηλίκους. Απολύτως ενδεικτική είναι η περίπτωση του 14χρονου με βαρύ ποινικό παρελθόν, όπου συνελήφθη με ακόμα 3 νεαρά άτομα για ληστρική επίθεση σε βάρος 20χρονης στο Θησίο. Πάμε να ακούσουμε την Κατιανιά Καρή.
6: Αυτός είναι ο 14χρονος, ο οποίος μαζί με ακόμα έναν 16χρονο, μία 17χρονη και μία 18χρονη, χτύπησαν και ελίστεψαν την 20χρονη κοπέλα στην οδό Ανδριανού στο Θησείο. Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας έχει καταγραφεί ο ανήλικος κατά τη διάρκεια ληστείων που είχε διαπράξει τον περασμένο Απρίλιο. Το 20χρονο κορίτσι τα ξημερώματα της Παρασκευής δέχτηκε την επίθεση σε αυτό εδώ το σημείο. Αφού της άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο, στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς τα Πετράλωνα.
7: Τα παιδιά έχουν ξεφύγει, θα το πω εγώ έτσι. Δεν είναι πλέον όπως ήταν, δεν υπάρχουν όρια. Αυτό ξεκινάει, θεωρώ, από το σπίτι. Το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
6: Η 20χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ από την πρώτη στιγμή άρχισαν οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τους 4 δράστες, ανάμεσά τους και τους ανήλικους, εδώ επί της Ιεράς Οδού, όπου και τους συνέλαβαν. Ο 14χρονος είχε συλληφθεί στις αρχές Απριλίου από αστυνομικούς της ασφάλειας Παγκρατίου για 2 ληστείες και 4 απόπειρες σε περίπτερα μινι μάρκετ και βενζινάδικα. Ο ανήλικος ληστής κινούνταν σε περιοχές της Ακρόπολης, της Δάφνης, της Καλυθέας και του Παγκρατίου.
8: Οι γονείς πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους. Από εκεί νομίζω ότι ξεκινάνε όλα.
6: Σε βάρος του είχε επιβληθεί η επιτήρησή του από επιμελητή ανηλίκων. Μόλις 8 ημέρες πριν την άγρια ληστεία στην 20χρονη, ο ανήλικος συνελήφθη μαζί με τον 16χρονο συνεργό του που επιτέθηκαν στο κορίτσι για ληστεία σε υπάλληλο βενζινάδικου στο Παγκράτη. Οι δύο ανήλικοι με 2 ακόμα άτομα απείλησαν τον υπάλληλο με μαχαίρι, άρπαξαν περίπου 700 ευρώ και ένα κινητό και τελικά συνελήφθησαν έπειτα από καταδίωξη.
4: Ακούστε το παρακαλώ, μεγάλη προσοχή.

0: Προσοχή, τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, την προσοχή των πολιτών εφιστάει η αστυνομία για νέα ηλεκτρονική απάτη.
1: Πρόκειται για ένα απατηλό mail ψαρέματος με την ψευδή χρήση στοιχείων της ελληνικής αστυνομίας και του αρχηγού του σώματος Δημήτρη Μάλιο, το οποίο διακινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα με στόχο την ηλεκτρονική εξαπάτηση πολιτών. Το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και pikastinomia.gov.gr/papakigmail.com και φέρει ως θέμα εισβολή κυβερνοεγκλήματος. Υποτίθεται, Μάρκο, ότι ενημερώνει το υποψήφιο θύμα ότι έχουν εντοπίσει κυβερνοαπειλές σε βάρος του. Ενώ γίνεται και μια επίκληση στην ελληνική αστυνομία, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εγκλήματος και σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς, προκειμένου να προσδοθεί, θα λέγαμε, μια ψευδής αξιοπιστία στο μήνυμα. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται εκφράσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία αισθήματος φόβου και επίγοντος, δηλαδή ζητούν, ας πούμε, άμεσες απαντήσεις, προκειμένου να επιβληθούν οι κυρώσεις, άμεση σύλληψη αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί εντός 24 ώρων. Το μήνυμα εμφανίζει ως υπογράφων τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Σημειώνεται προς τους πολίτες ότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις της ελληνικής αστυνομίας, Μάρκο, δεν χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως το gmail.com. Επίσης, δεν καλεί πολίτες να δώσουν εξηγήσεις για δίθεν ποινικά αδικήματα. Δεν απειλεί μέσω email με συλλήψεις, ποινικές κυρώσεις ή προθεσμίες συμμόρφωσης. Οι πολίτες να μην απαντούν σε τέτοιου είδους μηνύματα, αναφέρουν αστυνομικές πηγές, να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους links που περιέχουν σε αυτά και φυσικά να μην καταχωρούν προσωπικά, τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα.
0: Για να κλείσουμε τα ρεπορτάζ μας, ξεπέρασαν τις 2.400 ψηφιακές κλήσεις. Πάντως, ούτε οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ούτε τα βαριά πρόστιμα φαίνεται να πτωούν κάποιους από τους οδηγούς που εξακολουθούν δυστυχώς ακόμη να αγνοούν τον νόμο. Στο ρεπορτάζ που θα ακούσουμε είναι αποκαλυπτικό με τις παραβάσεις που καταγράφουν οι έξυπνες κάμερες. Ακούστε το ρεπορτάζ, ο Νίκος Μαλιαράκης.
2: Ο Sky φέρνει στο φως βίντεο από τις έξυπνες κάμερες καταγραφής παραβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε αυτά, ο ένας μετά τον άλλο, οδηγοί αποτυπώνονται να παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Όλοι τους έλαβαν κλήσεις στο κινητό τους.
3: Καθημερινά, ναι, βλέπω άτομα να περνάνε κόκκινο, να περνάνε stop, γενικά ότι τους ανήκει ο δρόμος.
2: Από τα τέλη Μαρτίου έχουν επιδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις για οδηγούς που έχουν εντοπιστεί να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας τόσο από τις σταθερές κάμερες όσο και από όσους έχουν τοποθετηθεί σε λεωφορεία. Ανάμεσα στις παραβάσεις για τις οποίες βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη είναι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η παραβίαση του κόκκινου, η χρήση κινητού τηλεφώνου, η κίνηση σε λεωφοριολωρίδες και η μη χρήση ζώνης και κράνους.
4: Από τότε που μπήκαν οι κάμερες, νομίζω ότι έχουν έρθει στα σωστά τους.
5: Τι γινόταν μέχρι πριν?
4: Εσύ τρέχανε υπερβολικά.
6: Παραβάσεις συνέχεια. Τρακαρίσματα γίνονται παντού. Περνάνε όλα. Περνάνε τα κόκκινα, περνάνε τα πάντα.
2: Τι όμως και αν τα πρόστιμα πέφτουν βροχή, κάποιοι συνεχίζουν να μην βάζουν μυαλό. Χωρίς κράνος ή ζώνη, στα κινητά τους τηλέφωνα θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τις δικές τους, αλλά και τις ζωές των άλλων.
5: Παρά το γεγονός ότι παντού στο σημείο έχουν τοποθετηθεί έξυπνες κάμερες, οδηγοί, όπως θα δείτε, συνεχίζουν να παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη εδώ στη διασταύρωση Ποσειδώνος και Καλαμακίου.
2: Οι δικαιολογίες για τους οδηγούς, πολλές.
5: Εγγράφουν και για ζώνη. Δηλαδή, εσάς σας έγραφαν.
7: Εγώ έχω πρόβλημα τώρα γι' αυτό και δεν την έχω βάλει. Και είμαι και σε μικρή απόσταση. Εδώ στο όστι.
5: Ζώνη δεν φοράτε, ας πούμε, θα σας έγραφα.
8: Και είμαι επαγγελματικό γι' αυτό. Γεια.
2: Πολλές όμως είναι και οι ενστάσεις. 420 οδηγοί έχουν έως σήμερα ζητήσει να σβηστεί το πρόστιμο που τους έχει επιβληθεί. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό μόλις για 52 από αυτούς.
8: Να υπάρχουν, αλλά δεν ελέγχουν σωστά.
2: Από τις συνολικά 52 ενστάσεις που τελικά έγιναν δεκτές, οι 32 αφορούσαν ζητήματα τεχνικής ή διαδικαστικής φύσεως, όπως η αναντιστοιχεία χρόνου και τα δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά και 20 ουσιαστικούς λόγους, όπως ζητήματα υγείας.
5: Έχει τύχει ποτέ να αποσπαστείς, ας πούμε, κρατούσε το κινητό ή...
9: Αρκετές φορές. Νομίζω δεν χρειάζεται το κρύψω, είναι οι περισσότεροι το έχουμε πάθει.
2: Το ενιαίο ψηφιακό σύστημα καταγραφής παραβάσεων βρίσκεται ακόμη σε πιλωτική εφαρμογή. Καθημερινά γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις στη λειτουργία του.
0: Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη. Καλό μήνα από τα Βερλίσια, Σπύρο από το Βοτανικό, ο Σπύρος από την Άνοιξη. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Τάνια από την Κυψέλη επίσης καλημέρα. Λένα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, να σε καλά. Καλό πρωινό. Αυτά από εμάς. Η Αγγελική Καρδιόλακα δελτίδιζων των 6, τελευταίο για τη βαρδιά της και τις νύχτες της. Θα ακολουθήσει ο Πέτρος Κυρικλής. Εμείς σε 7 στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά. Μια χαρά. Καλό μήνα.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένει αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις για τροποποίησης. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Τρασνίμ, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αμφισβητώντας δημοσίευμα του CNN, που όπως υποστήριξε, μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το κείμενο αναφέρει με σαφήνεια πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι πυρηνικές διατάξεις αποτελούν κεντρικό και εκτενές μέρος της συμφωνίας. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με την έναρξη των συναλλαγών. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,9% φτάνοντας το $89,60 το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας τα $93 το βαρέλι. Η αύξηση έρχεται μετά από μία εβδομάδα κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από 11% λόγω των προσδοκιών ότι μία επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των ροών μέσω των στενών του Ορμούς. Τίποτα δεν δικαιολογεί την συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτηση του ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Έκκληση για τήρηση της εκεχηρίας στον Λίβανο απίθυνε και υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας. Έκκληση για διεύρυνση της διακυβέρνησης στο Ιράν απευθύνει ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία της χώρας δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, τονίζοντας πως όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι θέσεις του Μασούτ Πεζεσκιάν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το καθεστώς της χώρας, όπου εδώ και δεκαετίες οι βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Παράλληλα, το γραφείο του Ιρανού Προέδρου διέψευσε το δημοσίευμα του ειδησογραφικού δικτύου Iran International, που έκανε λόγο για επιστολή παρέτησης του Πεζεσκιάν στον ανώτατο ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεϊ, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετ, σε αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης, προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τονίζει την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν διαμαρτυρόμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Τα πρόσφατα βία περιστατικά στην Αλβανία αποτελούν έντονη ανησυχία, τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. Ζήτησε τη γνωστοποίηση των περιστατικών στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα τα γεγονότα, προβαίνοντας τις δέουσες ενέργειες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι η προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα το Αγίου Πνεύματος εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Στα αθλητικά, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάνγκο Μπνίστρουμ. Ο δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος, προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, έθριος προβλέπεται ο καιρό σήμερα στην Αττική, με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς. Γενικά, έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα.

Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 και τοπικά στα Πελάγιους 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είμαστε, είμαστε καλά. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έχουμε και χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Μεγάλη γιορτή. Λαμπρή ημέρα για την Ορθοδοξία. Θεία φώτιση για όλους μας εύχομαι. Θεία φώτιση. Ακούτε Sky 100,3. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Αντικαθιστούμε αυτές τις ημέρες τον Γιώργη τον Ψαρητή. Μεγάλο κακό μας έχει βρει, κύριε Παπακαλούση. Μεγάλο κακό. Ο Γιώργος Ψάλτης λοιπόν ξεκουράζεται, ο πολυλογάς σας θα είναι μαζί σας από την Τετάρτη, οπότε και αύριο εδώ στο πόδι του θα είμαστε εμείς. Θα τα καταφέρουμε και αύριο να ξυπνήσουμε από πολύ νωρίς. Μακάρι να ήταν αυτά, παιδιά, τα προβλήματα στη ζωή, ότι ξυπνάς πολύ πρωί για να πας στη δουλειά σου, μακάρι. Τέλος πάντων, λοιπόν, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 και στη συνέχεια μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε, εννοείται. 8 με 11 νομίζω. Extended version η εκπομπή του Άρη σήμερα. Λείπει ο Παύλος Τσίμας, λείπει, ναι. Έχουμε απουσίες, παιδιά, διότι η αργία σήμερα, τριμεράκι πολύ ωραίο, έτσι όπως δρομολογήθηκαν τα πράγματα αυτές τις ημέρες, και έχει φύγει και πάρα πολλοί κόσμος από την Αθήνα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο για όσους παραμείναμε εδώ πίσω να φυλάμε Θερμοπύλες. Κάναμε οικογενειακώς μια βόλτα χθες το απόγευμα εκεί στα βόρεια. Σε χρόνο δεν τε βρισκόσουν απαντού. Δηλαδή αυτό το απολαμβάνεις, εννοείται, δεν το συζητώ. Η Αθήνα μας όπως θέλουμε να είναι. Να παρκάρεις όπου θες, δίχως να τρως τα σωθικά σου. Να πηγαίνεις από τη μία περιοχή στην άλλη επίσης δίχως καθυστέρηση. Και να πηγαίνεις στα κατατόπους, μαγαζιά, καταστήματα, εστιατόρια και να εξυπηρετείς επίσης πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά δεν είναι δεδομένα, παιδιά, στη ζωή, ειδικά αν μένεις στην Αθήνα. Τέλος πάντων, μέχρι και τις 8 θα δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας και τις μουσικές μας θα παίξουμε και τα ηχητικά μας θα ακούσουμε και καλεσμένο θα έχουμε μετά τις 7.30, θα κουβεντιάσουμε για την στεγαστική κρίση, όλα.

κάνουμε. Πριν από όλα να πούμε ποιοι είμαστε, είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης που θα με συντονίσει σήμερα. Θα προσπαθήσει δηλαδή ο άνθρωπος, τώρα τι θα βγει, ο Θεός και η ψυχή του. Παναγιώτης Παπακαλούσης λοιπόν στα DEX, Περσαμπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και γενικότερα της πρωινής της ζώνης, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας υποδέχεται στο φουαγέ μας αυτό το πρωινό. Είναι η πρώτη μέρα του Ιουνίου. Είπαμε να κάνουμε εμείς ποδαρικό για να δούμε αν θα πάει καλά αυτό. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Αν δεν είστε του παραδοσιακού τρόπου επικοινωνίας του 210-48-00-174, υπάρχει και αυτός ο τρόπος, ο διαδικτυακός, που είναι άλλωστε και ο πιο δημοφιλής εδώ και χρόνια. Ανταμώνουμε και στα social media, όποιος θέλει. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας. Εκεί περιμένω κατεβατά ολόκληρα θέματα τα οποία θέλετε να αναδείξουμε μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Την άποψή σας για ζητήματα της επικαιρότητας, pkirk@gmail.com. Καιρός, καλοκαιρινός παράπονο, δεν πιστεύω να έχει κανείς σε αυτήν εδώ τη χώρα. Χτες ήταν καιρός, η πρώτη μέρα του Ιουνίου. Είπαμε να κάνουμε εμείς ποδαρικό για να δούμε αν θα πάει καλά αυτό. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Αν δεν είστε του παραδοσιακού τρόπου επικοινωνίας του 210-48-00-174, υπάρχει και αυτός ο τρόπος, ο διαδικτυακός, που είναι άλλωστε και ο πιο δημοφιλής εδώ και χρόνια. Ανταμώνουμε και στα social media, όποιος θέλει. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας. Εκεί περιμένω κατεβατά ολόκληρα θέματα τα οποία θέλετε να αναδείξουμε μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Την άποψή σας για ζητήματα της επικαιρότητας, pkirk@gmail.com.

να αναδείξουμε μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα την άποψή σας για ζητήματα της επικαιρότητας. pekirk@gmail.com. Καλοκαίρινος παράπονο δεν πιστεύω να έχει κανείς σε αυτήν εδώ τη χώρα. Χτες ήταν καιρός για μπάνιο, δηλαδή όσοι φίλοι μου έμειναν εδώ στην Αθήνα και δεν είχαν βρει τον δρόμο για κάπου εκτός των Αθηνών, κατέληξαν σε κάποια παραλία των Νοτιών Προαστίων και πολύ καλά έκαναν, δηλαδή μια χαρά. Θερμοκρασίες βλέπω στο meteo.gr, έχω μπει ήδη. Φτάσαμε και τους 34 βαθμούς Κελσίου και τους ξεπεράσαμε από ό,τι βλέπω χθες στη χώρα. Μια χαρά, εξαιρετικά. 34,1 στον Τύρναβο, η Καρδίτσα 33,7. Τόσο έδειξε η θερμοκρασία, τόσο έφτασε. Σύνδος 33,6, Φάρσαλα 33,6. Γιαννιτσά 33,3, μάλιστα. Εκεί. Κεντρική Ελλάδα, Θεσσαλία και Γιαννιτσά, μάλιστα, μια χαρά. Εκεί είχαμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες χθες. Ζέστη θα έχει και σήμερα, να ξέρετε. Αυτή είναι η πρόβλεψη των φίλων μας των μετεωρολόγων. Θα έχουμε γενικότερα ηλιοφάνειες στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Πολύ καλό καιρό. Κάποιες τοπικές βροχές, κάποια μικρής κλίμακας και μικρής έντασης τέτοια φαινόμενα στα ορεινά υπηρετικά της χώρας. Όμως σε γενικές γραμμές θα έχουμε καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, έτσι για να το νιώσουμε λίγο καλύτερα σήμερα, πρώτη μέρα του Ιουνίου, το καλοκαίρι.

Λοιπόν, μισό λεπτό να δω και θερμοκρασίες που έχουμε αυτήν την ώρα και εδώ στην Αττική και γενικότερα όπου πέσει πάνω το μάτι μου, ρε παιδί μου, να σας δώσω μια εικόνα. Αγία Παρασκευή, 20 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Το λες και πολύ, διότι είναι 6 ώρα, 6 και 13 πρώτα λεπτά. Άγιος Στέφανος, 18 βαθμούς Κελσίου και άπνοια. Ναι, δεν φυσάει καθόλου, τίποτα. Δεν φυσάει καθόλου, παιδιά, οπότε λίγη ζέστα παραπάνω θα την κάνει, θα την έχει η ημέρα. Ασπρόπυργος, 21 βαθμούς Κελσίου. Βρυλίσια, 20 βαθμούς Κελσίου. Λαύριο, 20 βαθμούς Κελσίου. Εκεί στους 20 βαθμούς Κελσίου είμαστε. Και στο Μαρούσι, ναι. Νίκαια, 22 βαθμούς Κελσίου. Πιο πολύ ζέστη εκεί, όπως και στον Πειραιά. Μάλιστα. Και για να πάω λίγο εκτός των Αθηνών τώρα, να μην μου μείνετε παραπονεμένη τις περιφέρειες. Να πάω Θεσσαλία, ρε παιδί μου. Να πάω Θεσσαλία. Να δω αν ήδη έχουν βάλει στο φουλ τους ανεμιστήρες και τερκοντήσιον από τόσο νωρίς. Φαντάζομαι πως όχι, παιδιά. Αλλά εντάξει, επειδή ποτέ δεν ξέρεις. Όχι, βλέπω καλές θερμοκρασίες αυτήν την ώρα εκεί. Βλέπω 20-17 βαθμούς, 21 βαθμούς στη Λάρισα και στις γύρω περιοχές της Θεσσαλίας. Μόνο στη Σκόπελο βγάζει εδώ ένα 25. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στη Σκόπελο. 25 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Θα πρέπει ήδη να έχεις βουτήξει στη θάλασσα, δηλαδή, για να αντέξεις. Τέλος πάντων, αυτά. Και επειδή είμαστε multi-culti εκπομπή και μας αρέσει πολύ και το εξωτερικό, και όσοι ταξιδεύετε ή θα ταξιδέψετε, τέλος πάντων, το επόμενο χρονικό διάστημα, να σας δώσουμε μια εικόνα τι γίνεται. Πάει ο καύσωνας εκεί, επιτέλους τους εγκατέλειψε, τους άφησε στην ησυχία τους, διότι είχαν μεγάλο θέμα στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, παιδιά, με αυτές τις θερμοκρασίες που δεν ήταν καθόλου κανονικές για τα δεδομένα της εποχής. Βλέπω τώρα αυτή την ώρα Βαρκελόνη 22 βαθμούς Κελσίου, Βελιγράδι 18, Βιέννη 18, Βουδαπέστη 19. Έχει ζέστη, Έχει ζέστη και εκεί Όσλο 12 βαθμούς Κελσίου, εκεί δροσιά. Και Βρυξέλλες 13 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Σε εξαιρετική κατάσταση βρισκόμαστε, παιδιά μου.

Πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή της ομάδας, τον Λουίς Ενρίκε, και τον ιδιοκτήτη, τον Ασέρ Αλ Κελαϊφί, τον δισεκατομμυριούχο από το Κατάρ. Έχουν φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα στο Παρίσι και μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει και τα επόμενα χρόνια, αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό. Το λέω αυτό γιατί έχει πάρα πολλούς πιτσιρικάδες μαζέψει ο Λουίς Ενρίκε εκεί στην Paris Saint-Germain, που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Πιτσιρικάδες που θα τους δείτε να πρωταγωνιστούν ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια. Τώρα είναι στο rotation της ομάδας, όμως τα επόμενα χρόνια θα πάρουν περισσότερες ευκαιρίες. Θα είναι ενδεχομένως οι επόμενοι που θα πάρουν φανέλα βασικού, και είναι και αυτοί οι ποδοσφαιριστές εξαιρετικά ταλαντούχοι, και Βραζιλιάνοι και Γάλλοι, και της Παναγιάς στα μάτια έχουν μαζέψει εκεί στην Paris Saint-Germain. Είχαμε τη φιέστα χθες στο Παρίσι. Για τις φιέστες των ομάδων, να πούμε κάτι εδώ. Εμείς μπροστά τους είμαστε γατάκια, δεν είμαστε τίποτα, έτσι, γατάκια. Όταν ακούς για φιέστα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, λοιπόν, κράτα μικρό καλάθι δηλαδή, ή μην βλέπεις αυτά τα οποία κάνουν σε μεγαλύτερες χώρες και διοργανώνονται από μεγαλύτερες ομάδες, από μεγαλύτερα κλαμπ, μεγαλύτερους συλλόγους. Είχαν ετοιμάσει, παιδιά, ολόκληρη συναυλία στο Parc des Princes για να υποδεχθούν τους νικητές του Champions League, τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα της Paris Saint-Germain. Είχαν εκεί τραγουδιστές, DJ, είχαν μαζέψει όλους τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές της Paris Saint-Germain και μιλούσαν αυτοί στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί εκεί στο γήπεδο. Είχαν στρώσει, τα δείξαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τον Μάρκο Διεμέζη. Είχαν στρώσει ένα χαλί, δεν ήταν κόκκινο το χαλί, το χαλί που είχαν στρώσει και ήταν και μεγάλο σε μήκος, ήταν στα χρώματα της ομάδας της Paris Saint-Germain, και έφτανε αυτό το χαλί μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Εκεί μπροστά από τον πύργο του Άιφελ είχαν στήσει και μια πολύ μεγάλη εξέδρα, όπου έφτασαν με το βαρύτιμο τρόπαιο ο Λουίς Ενρίκε με τους ποδοσφαιριστές του και ανέβηκαν στην εξέδρα. Βεβαίως τους αποθέωσε όλο το συγκεντρωμένο πλήθος. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου και μιλάμε γενικότερα για μια υπερπαραγωγή. Οπότε όταν μιλάμε για φιέστα, εκεί οι άνθρωποι έχουν προβλέψει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Τα ίδια και σε μεγαλύτερη κλίμακα έγιναν και στην Αγγλία, διότι χθες η αγαπημένη μου ομάδα στην Αγγλία, εκτός από Παναθηναϊκός, είμαι και Arsenal. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία ποια ομάδα υποστηρίζω εγώ. Τέλος πάντων, στην Αγγλία είχαν ανακοινώσει εδώ και μια εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, πως μετά τον τελικό του Champions League, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, θα έχουν παρέλαση στους δρόμους του Λονδίνου, κυρίως στο βόρειο Λονδίνο, εκεί που χτυπάει η καρδιά των οπαδών της Arsenal, και θα γνωρίσουν την αποθέωση με τα ανοιχτά λεωφορεία εκεί και τα λοιπά, ανεξαρτήτως τι θα γινόταν στο τελικό του Champions League, γιατί η Arsenal κατέκτησε φέτος το πρωτάθλημα στην Αγγλία μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Πολύς καιρός. Να τα ακούν και οι φίλοι μου οι Παναθηναϊκοί. Πολλές φορές χρειάζεται να κάνεις μεγάλη υπομονή για να δεις την ομάδα σου να κατακτά τρόπαια. Και πόσοι, λέτε, βγήκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν? 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο Λονδρέζοι, Βρετανοί, με συγχωρείτε κύριε Παπακαλούς και αγαπητοί ακροατές, 1,5 εκατομμύριο φίλοι των κανονιέριδων βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Πραγματικά εντυπωσιακό. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι τόσος κόσμος δεν έχει ξαναβγεί να γιορτάσει την κατάκτηση ενός τίτλου. Λένε ότι είναι η μεγαλύτερη προσέλευση ever. Τα έλεγα εγώ εδώ στους διαδρόμους και στους αθλητικούς, ότι λένε πως θα έχουμε κοσμοσυρωή στο Λονδίνο κατά διάρκεια της χθεσινής ημέρας, και έτσι και έγινε. Λοιπόν, και δεν έγινε και το παραμικρό, δηλαδή είχαμε απλώς κάποιες συλλήψεις από τη Βρετανική αστυνομία στην Αγγλία, κάποιοι που πιάνε λιγάκι παραπάνω. Καλά, άμα δεν πιούνε και εκείνη την ημέρα λιγάκι παραπάνω, κάτι θα έχει πάει πολύ στραβά με τους Άγγλους, παιδιά. Εδώ πίνουν τις κανονικές ημέρες. Αν θα έχει κερδίσει και την κούπα η ομάδα τους μετά από 22 χρόνια, τι θα γίνει? Θα πιούνε τη μία μπύρα μετά την άλλη, θα πιούνε. Λοιπόν, αυτά για την Arsenal, που είδε να κατακτά το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια αναμονής. Στη

Για πάμε να δούμε τώρα θεματάκια από την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω από τον τελικό του Champions League και σήμερα και την Γαλλία. Ο τελικός του Champions League άλλωστε ήταν το γεγονός του Σαββατοκυριακού, με την Paris Saint-Germain να κατακτά το τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά, το Champions League, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ιταλία τώρα, δεν είχαμε απλώς σοβαρά επεισόδια. Είχαμε το Παρίσι και άλλες περιοχές της Γαλλίας να μετατρέπονται σε εμπόλεμη ζώνη. Δεν ξέρω πώς είδατε χθες τα ρεπορτάζ μας στην τηλεόραση του Sky. Μιλάμε για ένα αδιανόητο χάος. Και σας έχω εδώ και το νεότερο απολογισμό από τις γαλλικές αρχές. Έχουμε 219 τραυματίες. 219. Οι 57 είναι αστυνομικοί. Οι υπόλοιποι είναι προφανώς Ούγγανοι που συμμετείχαν σε αυτά τα επεισόδια και τα ξεκίνησαν. 8 άνθρωποι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Από τους 8 τραυματίες, σε ένα γαλλικό μέσο ενημέρωσης πήρε το μάτι μου ότι ένας είναι πιτσιρικάς ανήλικος, ο οποίος είναι σε κόμμα. Αδιανόητα πράγματα. Έχουν πραγματοποιηθεί 780 συλλήψεις σε πανεθνικό επίπεδο. Σε όλη τη Γαλλία είχαμε επεισόδια, δεν είχαμε μόνο στο Παρίσι. Απλώς οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου είναι εικόνες από το φλεγόμενο Παρίσι. Πάνω από 450 άτομα παραμένουν υποκράτηση. Όσο για υλικές ζημιές, δεν υπάρχει τώρα αυτό που είδαν με τα μάτια τους οι Γάλλοι την επομένη των επεισοδίων, επεισόδια που ξέσπασαν αμέσως μετά τη λήξη του τελικού του Champions League το βράδυ του Σαββάτου, αμέσως μετά την κατάκτηση του τροπέου από την Paris Saint-Germain, και είχαμε βανδαλισμού σε καταστήματα, πιάτσικο, πυρπολήσεις αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και στα δίκτυα των αστικών συγκοινωνιών, όπου διεκόπη η κυκλοφορία τους στους δρόμους των Παρισίων για αρκετές ώρες, για να μην έχουμε άλλα. Αυτή τώρα δεν είναι εικόνα χώρας του ανεπτυγμένου κόσμου, του δυτικού κόσμου της Ευρώπης μας, έτσι δεν είναι? 2-3 χιλιάδες μπαχαλάκιδες, δεν ξέρω πόσοι, να διαλύουν όλο το Παρίσι. Και προσέξτε, υποτίθεται πως οι Γάλλοι ήταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο και πέρσι είχαν γίνει αντίστοιχα επεισόδια. Νομίζω δεν ήταν αυτού του μεγέθους, αλλά και πέρσι είχαμε σοβαρά επεισόδια πάλι μετά την κατάκτηση του τροπέου από την Paris Saint-Germain. Υποτίθεται πως το πάθημα θα τους είχε γίνει μάθημα. Αν δεν, μιλάμε για γαλλική αστυνομία. Γαλλική αστυνομία. Επιθεωρητής Κλουζό. Μέχρι εκεί είναι οι Γάλλοι σε ό,τι έχει να κάνει με την αστυνομία. Μην λέμε μόνο για τα δικά μας. Βλέπετε τι γίνεται και στο εξωτερικό πολλές φορές. Έβλεπα έναν που συμμετείχε στα επεισόδια. Είχε πάρει, παιδιά, το πιστόλι με τις φωτοβολίδες και με μανία έριχνε πάνω στους αστυνομικούς, πως δεν σκοτώθηκε κανείς. Είναι πραγματικά αποκαθαρητή. Από ό,τι καταλαβαίνω, αποκαθαρητή. Δεν είναι, τέλος πάντων, εικόνα χώρας του δυτικού κόσμου αυτή. Και γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη Γαλλία, για να το κλείσω εδώ το θέμα και για να πούμε και για άλλα θέματα της επικαιρότητας, η Γαλλία φαίνεται, παίρνοντας αφορμή και από αυτά τα γεγονότα που είναι, ξαναλέω, πολύ σοβαρά, είναι μια βαθιά προβληματική χώρα η Γαλλία. Θες σε οικονομικό επίπεδο, έχει 1000 μύρια οικονομικά προβλήματα. Θες σε κοινωνικό επίπεδο, με τους μετανάστες, με την εργατική τάξη, πολλά προβλήματα και εκεί. Θες σε πολιτικό επίπεδο, ο Μακρόν είναι σε αποδρομή. Αφήστε που ο Μακρόν τώρα στην επικοινωνία, το έχει ο άνθρωπος, την παίζει την επικοινωνία στα δάκτυλα. Σε επίπεδο πολιτικής ουσίας όμως αποδείχθηκε και αυτός κατώτερος των περιστάσεων και δεν υπάρχει και κάποιος να πάρει τη σκυτάλη κάπου να ποντάρει στα λεφτά σου τώρα. Η Λεπέν είναι και ακροδεξιά. Δεν ξέρω αν θα μας βρει και αυτό το κακό να κυβερνήσει τη Γαλλία η ακροδεξιά. Φαίνεται πως είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο. Αλλά βλέπεις ότι δεν είμαστε μακριά από την ημέρα που η χώρα αυτή θα σκάσει. Και αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα γενικότερα για την Ευρώπη, όχι μόνο για τη Γαλλία. Θα μας επηρεάσει όλους αν συμβεί κάτι τέτοιο. Και ξαναλέω, τα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί εν έτη 2026 η Γαλλία την διαπερνούν σε όλα τα επίπεδα, σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Και το δες αυτό πολύ ξεκάθαρα, φίλε μου που με ακούσε αυτό το πρωινό Δευτέρας, και με τα επεισόδια που είχαμε. Ξαναλέω, εκτεταμένα επεισόδια, όχι μόνο στο Παρίσι, σε όλη τη Γαλλία. Είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης η Γαλλία, και φαίνεται πως οι μόνοι που δεν το έχουν καταλάβει είναι οι Γάλλοι. Όλοι οι υπόλοιποι το έχουμε πάρει χαμπάρι εδώ και καιρό. Απλώς οι Γάλλοι θα περίμενες να το έχουν πλέον αντιληφθεί μετά από τόσα χρόνια και τόσα που έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα, όμως δεν.
τίποτα. Χαμπά.

Λοιπόν, τώρα θα οδηγηθούμε με αργά αλλά σταθερά βήματα σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και μετά όταν επιστρέψουμε θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα από την ειδησιογραφία. Βεβαίως, εγώ τώρα θέλω να σας υπενθυμίσω πως το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει και φέτος την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία. Πολύ ωραίες παραστάσεις τις οποίες σας καλούμε να πάτε να δείτε, να παρακολουθήσετε. Η παράσταση την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε τώρα είναι η παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Μιλάμε για την παράσταση των κορυφαίων δημιουργών Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Είναι musical. Είναι μια γιορτή, όπως λένε οι ίδιοι οι δημιουργοί, του έρωτα, ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την 5η 11 Ιουνίου. Αυτές τις ημερομηνίες κυκλώνεται. Και τι κάνετε, μπαίνετε στο olimazimborume.gr για περισσότερες πληροφορίες. Βεβαίως τα εισιτήριά σας τα κλείνετε από το more.com. Αυτό είναι το site με το οποίο συνεργαζόμαστε. Εκεί μπαίνετε για να κλείσετε τη θέση σας. Προλαβαίνετε ακόμη, υπάρχουν ακόμη θέσεις. Και εννοείται πως πληρώνοντας το αντίτιμο του εισιτηρίου προσφέρετε για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε ένα σημαντικό οικονομικό έσοδο. Όλα αυτά τα λεφτά συγκεντρώνονται και πάνε για πολύ καλό σκοπό. Υποστηρίζετε επί της ουσίας όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε όλον τον χρόνο. Φύγαμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αναρτησή του στο Truth Social. Άνοδο καταγράφουν του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,7% φτάνοντας τα $89,70 το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,2% φτάνοντας τα $93. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε σε αναρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, από

αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών. Στην περιοχή όπου σημειώθηκαν τα επεισόδια, γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα το Αγίου Πνεύματος εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

την παιδιά το κατάστημα. Τι άλλο να κάνω για σας, πείτε μου, τι άλλο να κάνω. Έψαχνα να βρω ένα τραγούδι που να αναφέρεται στον μήνα Ιούνιο, τον οποίο τον αγαπάμε πολύ, διότι σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού. Τζαμιροκουάι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι, το οποίο το είχε βγάλει το 2005, 7 Days in Sunny June.

Πάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, εκτάκτως στη θέση του Γιώργου Ψάλτη ο Πέτρος Κυρκυλής, σήμερα και αύριο. Και την περασμένη Παρασκευή έχουμε ανοίξει από την Παρασκευή λογαριασμούς. Καλημέρα σε όλους και σε όλες λοιπόν. Χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος σήμερα, μεγάλη γιορτή. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γεια σου Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, γεια σου Σπύρο από το Βοτανικό, Σπύρο από την Άνοιξη, Ευγένεια από την Νίκαια, Βούλα από το Παγκράτη, την καλημέρα μου και τα χρόνια μου πολλά σε όλους. Γεια σου Βασίλη, να σε καλά. Ναι, αλλά η Γαλλία μας έδωσε Ραφάλ Μπελαρά, υπέγραψε αμυντικό σύμφωνο μαζί μας. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι σφυρίζουν αδιάφορα. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι σύμμαχός μας η Γαλλία, γι' αυτό θέλουμε να είναι σε μια κανονική κατάσταση. Δεν θέλουμε να αναβαγίσει. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, καλό μήνα και σε σένα. Άγιο μου πνεύμα, φώτισε κάμποσους μπουνταλάδες σε άπλιστους πολιτικούς, μη γίνονται ραγιάδες. Τι έκανες και ρήμα βλέπω, έκανες και ρήμα Κωστάκι. Γεια σου Τάκη από το Λαγονίσι, να σε καλά, καλό μήνα και σε σένα. Το καλύτερο πασπαρτού στο Sky είμαι εγώ. Ναι, το μεγαλύτερο κορόιδο θες να πεις.

Άστα να πάνε, Παπακαλούση, και δεν δούλευα μόνο εγώ αυτές τις ημέρες και η σύζυγος δούλευε. Οπότε λέω κάτι ως οικογένεια κάνουμε πολύ λάθος. Διότι άλλοι φίλοι, άλλοι οικογενειακοί φίλοι είχαν εγκαταλείψει εννοείται την Αθήνα. Είχαν πάει να κάνουν τις βόλτες τους, παιδιά. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Θα κάνει και για μας, σας ταιριά κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα φύγουμε.

Για πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ουδέν νεότερον από το μέτωπο, θα έλεγα, από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, διότι πραγματικά κάποια ουσιαστική εξέλιξη δεν υπάρχει. Προφανώς τα λένε τα αγόρια πίσω από κλειστές πόρτες, που σημαίνει ότι πρακτικά αυτό το οποίο λέω, ότι έχουμε σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, εννοείται, μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών, όμως φαίνεται πως υπάρχουν διαφορές αγεφύρωτες.

κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες και διάφορα δημοσιεύματα του αραβικού τύπου. Πάντα έχει σημασία να λέμε ποια μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν τι. Έτσι, παίζει το ρόλο του το κάθε τι. Οπότε και αυτό να το έχετε πάντα στο νου σας, στο μυαλό σας. Εδώ μιλάμε για δημοσιεύματα του αραβικού τύπου που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες αυτής της νέας πρότασης που έστειλε στους Ιρανούς ο Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες, τροποποιημένη πρόταση. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιτίθεται στην απελευθέρωση ιρανικών κεφαλαίων που έχουν δεσμευτεί. Αυτό είναι ένα από τα αιτήματα, ένα από τα βασικά θέματα που έχει βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Τεχεράνη. Θεωρείται κομβική σημασία από το καθεστώς, έτσι ώστε όταν τελειώσει ο πόλεμος να μπορέσει πιο γρήγορα να ανακάμψει. Αν δεν ξεπαγώσουν αυτά τα κεφάλαια, θα έχει μεγαλύτερο θέμα, διότι εδώ έχει υποστεί βαρύτατες οικονομικές συνέπειες του καθεστώς. Μη λέτε τι βγαίνουν και λένε έξω τώρα, τι θα πούν, θα αεροποιούσουν την κατάσταση. Τώρα μιλάμε για ένα αυταρχικό καθεστώς, το οποίο, για το οποίο μάλλον κανένας σοβαρός άνθρωπος του δυτικού κόσμου δεν θα έχει, δεν πρέπει να έχει την παραμικρή συμπάθεια. Όμως ο Τραμπ είναι αυτός ο οποίος, σύμφωνα με παλιότερα δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου, δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να ξεπαγώσει ένα μέρος των ιρανικών κεφαλαίων. Τώρα λέει όχι, επειδή κολυσιεργείται, αργείται, καθυστερείται, δεν ικανοποιείται τα αιτήματα τα δικά μου, δεν σας ξεπαγώνω και τα ιρανικά κεφάλαια. Και παίζεται αυτό το παιχνιδάκι τώρα, σαν το ποντίκι με τη γάτα, να κυνηγούν οι Αμερικανοί τους Ιρανούς και να είναι στον αέρα μια ολόκληρη παγκόσμια οικονομία. Και αυτό είναι, αν θέλετε, το μεγάλο πρόβλημα, αν θα δούμε την μεγάλη εικόνα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να σταθεί κανείς και σε αυτό το δημοσίευμα του CNN. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε δει. Έχει προκαλέσει τη αίσθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ουσιαστικά οι δημοσιογράφοι και αναλυτές του CNN λένε πως οι επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Αμερικανοί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι βομβαρδισμοί κατά της Τεχεράνης, που ένας από τους βασικούς στόχους αυτών των βομβαρδισμών ήταν να πλήξουν τα υπόγεια πυραυλικά οπλοστάσια που έχει η Τεχεράνη. Λοιπόν, φαίνεται πως ήταν αναποτελεσματική αυτή η βομβαρδισμή. Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ως προς την αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής που έχει επιλέξει η Αμερικανική διοίκηση, σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα του CNN, διότι επί της ουσίας τι έκαναν. Περιόρισαν μεν την πρόσβαση του Ιράν σε αυτές τις πυραυλικές εγκαταστάσεις, ουσιαστικά κατέστρεψαν δρόμους, έθαψαν τις εισόδους των σειράγκων. Όμως για να δείτε πως γίνεται και το ρεπορτάζ και πως ασκείται η δημοσιογραφία σε πιο ανεπτυγμένες χώρες από τη δική μας, πήγαν και βρήκαν δορυφορικές εικόνες οι δημοσιογράφοι του CNN, τις εξέτασαν με τη βοήθεια ειδικών αναλυτών και διαπίστωσαν πως πλέον η Τεχεράνη, χρησιμοποιώντας έναν απλό εξοπλισμό, όχι κάποιον εξοπλισμό εξειδικευμένο, μπουλντόζες, φορτηγά, έχουν μπορέσει και έχουν ανοίξει πολλές από αυτές τις σύραγγες. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις και ξεκινήσει και πάλι ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, έχουμε επανεκκίνηση των πολεμικών επιχειρήσεων, κάτι που φαίνεται πως δεν το θέλει καμία από τις δύο πλευρές πάντως, αν γίνει αυτό το απευθείο σενάριο, αν επικρατήσει, τότε θα υπάρχει μια επιχειρησιακή δυνατότητα σημαντική από τους Ιρανούς. Έτσι. Θα διαθέτει και πάλι πυράβλους, θα διαθέτει και πάλι εκτοξευτές και τη δυνατότητα να παράγει και νέους πυράβλους και να τους εκτοξεύει το καθεστώς. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει το CNN μέσα από αυτό το δημοσίευμα και μέσα από αυτό το εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ το οποίο έχει κάνει και για το οποίο δεν βλέπω να έχει υπάρξει κάποια απάντηση από τον Λευκό Οίκο ή από το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν έχει πλέον ανοίξει 50 από τις 69 εισόδους σειράγκων που είχαν πληγεί σε 18 υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις. Δεν το λες και λίγο? Λοιπόν, έχουν αρχίσει

και ανασυντάσσονται, διότι σου λέει εδώ με τον Τραμπ δεν υπάρχει παρά μικρή εμπιστοσύνη, μπορεί πάλι να γυρίσουμε στο πεδίο του πόλεμου. Ποιος μπορεί να τα αποκλείσει αυτό, νομίζω κανείς. Και ένα άλλο δημοσίευμα το οποίο νομίζω αξίζει να το κρίνουμε ως ιδιαίτερο σημαντικό, αναφέρεται στο πολιτικό μέλλον του Ιρανού Προέδρου, το οποίο δεν φαίνεται να είναι και πολύ ευίωνο. Κυκλοφόρησαν πληροφορίες πως ο Ιρανός Πρόεδρος, ο κύριος Πεζεσκιάν, έχει υποβάλει την παραίτησή του στον Μοτζάμπα Χαμενεΐ. Βεβαίως υπήρξε διάψευση από το ιρανικό καθεστώς, όμως σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, παιδιά. Να ξέρετε, είναι δημοσίευμα του δισογραφικού πρακτορείου Iran International. Μάλιστα υπάρχουν και λεπτομέρειες, φαντάζομαι οι συντάκτες του Άρθρου δεν τις έβγαλαν τις λεπτομέρειες της επιστολής από το κεφάλι τους. Λεπτομέρειες της επιστολής, στην οποία ο κύριος Πεζεσκιάν προειδοποιεί πως η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Είναι αυτά που λέει κατά καιρούς ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι δηλαδή υπάρχει διχογνωμία στο εσωτερικό της Τεχεράνης για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχει συμβεί το έχουμε διαπιστώσει από την έναρξη του πολέμου, ότι πλέον τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων τις έχει το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Αυτό το λες και μια πολύ αρνητική εξέλιξη για όσους θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να βγάλει μια άκρη, τέλος πάντων, κάποια στιγμή η Αμερικανική διοίκηση με τους Ιρανούς. Αυτά. Πάντως ένα σχόλιο, ένα καταληκτικό σχόλιο το οποίο θα ήθελα να κάνω για το όσα συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή είναι καταρχάς προφανές ότι δεν πρόκειται έτσι εύκολα να ξεμπερδέψουμε. Είναι εδώ και καιρό αυτό, νομίζω, προφανές και εμφανές σε όλους όσους παρακολουθούν τι ακριβώς συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. Έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο και αυτό νομίζω έχει να κάνει με το ότι στο Λευκό Οίκο βρίσκονται επί της ουσίας κάτι κατσαπλιάδες στην Αμερικανική διοίκηση. Σκληρός ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποιώ, όμως παιδιά, με αυτά που βλέπουμε να κάνουν οι άνθρωποι του Τραμπ, δεν νομίζω ότι, ενδεχομένως ο χαρακτηρισμός να είναι και επίοικης. Μιλάμε για κατσαπλιάδες δίχως στρατηγική, οι οποίοι τύποι είναι και ανιστόρητοι, διότι η Ουάσιγκτον από την αρχή αυτού του πολέμου την είναι να αντιμετωπίζει το Ιράν αποκομμένο από το ιστορικό του βάθος. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος το οποίο έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως και οι συνεργάτες του. Εδώ δεν μιλάμε απλώς για ένα καθεστώς όταν μιλάμε για το Ιράν. Μιλάμε για τον διάδοχο μιας αυτοκρατορίας χιλιάδων ετών. Δεν είναι ούτε Κουβέιτ, ούτε Αφγανιστάν το Ιράν. Έχει τη δική του ιστορία, έχει έναν εθνικό εγωισμό, τον οποίο δεν γίνεται να μην τον συνυπολογίζεις όταν ξεκινάς αυτόν τον πόλεμο εναντίον των Ιρανών. Πρέπει να κατανοήσεις την κουλτούρα του αντιπάλου σου αν θέλεις να τον νικήσεις, αν θέλεις να τον οδηγήσεις εκεί που θέλεις εσύ. Εδώ δεν υπάρχει παρά μικρή διάθεση κατανόησης του αντιπάλου. Νομίζουν πως όλες οι χώρες είναι ίδιες. Νόμιζαν ότι με ένα σχέδιο όπως αυτό το οποίο εκπώνησαν για τη Βενεζουέλα θα μπορούσαν να ανατρέψουν το καθεστώς στο Ιράν. Μιλάμε τώρα για τρελά πράγματα, για πράγματα τα οποία απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Ξαναλέω, το Ιράν δεν είναι ούτε Βενεζουέλα, ούτε Κουβέιτ, ούτε Αφγανιστάν. Είναι μια χώρα με μεγάλη ιστορική παράδοση και αυτό θα έπρεπε να έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη. Αλλά τι να περιμένει κανείς τώρα από έναν πρόεδρο ο οποίος έχει ως βασική του έγνοια να στήσει κλουβί MMA. Το ακούσατε αυτό, κύριε Παπακαλούση, στο Λευκό Οίκο. Ναι παιδιά, MMA. MMA θα παίζουν ξύλο έξω από το Λευκό Οίκο. Ένα μεγάλο αθλητικό event. Επετειακοί αγώνες MMA για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όλα αυτά στους χώρους του Λευκού Οίκου, έτσι. Στους χώρους του Λευκού Οίκου. Λες και είναι τσιφλίκι του ο Λευκός Οίκος του κυρίου Τραμπ. Και ένα κόστος πολύ μεγάλο. Φτάνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια, διάβαζα, για να στήσει αυτό το κλουβί και να διοργανώσει όλο αυτό το αθλητικό event. Τρέλες του Ντόναλντ Τραμπ, τρέλες. Λοιπόν, αυτά.

0: Για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, οτιδήποτε νεότερο θα το μάθετε από το sky.gr, τον Sky 100,3 και την τηλεόραση του Sky εννοείται. Έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές, εννοείται. Δεν το συζητώ αυτό. Να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για αυτό το μισάωρο. Κύριε Παπακαλούση, προτείνω να πάμε και θα επιστρέψουμε εντός λίγων λεπτών.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

Παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, συνοδοιπόρος μας για ένα ακόμη πρωινό, το ZAP Taxi Club και η ZAP Taxi. Αν είστε ιδιοκτήτης ταξί, να ξέρετε πως με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Ναι, βεβαίως. Έτσι θα μειώσετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30%. Θα μπορείτε να φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές που υπάρχουν σε Πειραιά Αεροδρόμιο, Radio ACA και έρχονται και άλλοι, εννοείται, και άλλα σημεία φόρτισης. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο zaptaxiclub.gr και βεβαίως μέσω αυτού του site μπορείτε να κάνετε και την αίτησή σας τώρα.

σκιάσε σοδεία στο τραγούδι που ακούτε. Βάζουμε και τραγούδια τα οποία είναι έτσι πιο πρόσφατα. Alex Warren, Ordinary. Από τα τραγούδια αυτού του καλοκαιριού αναμφίβολα θα είναι και αυτό.

Το κατάστημα δέχεται βεβαίως και παραγγελίες τόλιμου. Να σε καλά, θα δούμε αν θα προλάβουμε σήμερα να παίξουμε το τραγούδι που μου στέλνεις, τον Doobie Brothers, Long Train Running, αλλιώς αύριο.

0: κατέβεις.
1: Για πάμε να δούμε τι γίνεται στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και κάποια ηχητικά να παίξουμε, κύριε Παπακαλούση. Σωστά, σωστά, όλα σωστά. Έχουμε ένα νέο πολιτικό τοπίο το οποίο διαμορφώνεται μετά και την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της δημιουργίας νέου κόμματος, του κόμματος Ελλάς. Ένα το κρατούμενο λοιπόν, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεύτερο κρατούμενο το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού και περιμένουμε και τον Αντώνη Σαμαρά. Φαίνεται

0: πως ο Κύβος ερήφθηκε στην περίπτωση αυτή. Φαίνεται πως και ο Αντώνης Σαμαράς το έχει αποφασίσει πως θα κατέβει με κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ένα πολιτικό σκηνικό που μοιάζει με κινούμενη άμμος και θα έλεγα πως καλό θα είναι να περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει η μπίλια, για να το πω έτσι λαϊκά, πριν εξάγουμε τα όποια συμπεράσματα. Νομίζω πως αυτή την εβδομάδα οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν θα μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα για το που κινούνται τα νέα κόμματα, τι ρεύμα έχει ο κύριος Τσίπρας, τι ρεύμα έχει η κυρία Καριστιανού. Η αλήθεια είναι πως όποιος έτσι μετράει λιγάκι το σφιγμό της κοινωνίας, συμφωνείς, διαφωνείς, δεν έχει σημασία τώρα, εγώ δεν κάνω κρίση, λέω όμως ότι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τα περίμενε πολλοί κόσμος. Εκεί στο Πασόκ δεν ξέρω σε ποιο πλανήτη ζουν, σίγουρα όχι στον πλανήτη Γη, διότι ήταν αναμενόμενο πως όταν θα εμφανιστούν αυτά τα κόμματα θα έχει πρόβλημα το Πασόκ. Θα έχει πρόβλημα το Πασόκ. Η δεξαμενή των δυσαρεστημένων με την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μία, παιδιά. Δεν είναι πολλές, είναι μία. Οπότε από την ίδια δεξαμενή και από την ίδια θάλασσα λίγος πολύ ψαρεύουν όλοι, άρα θα είχε θέμα το Πασόκ, όπως και έχει. Δεν φταίνει οι δημοσκοπήσεις, φταίει η ηγεσία του κόμματος που δεν προετοιμάστηκε επαρκώς πρώτον για αυτό το ενδεχόμενο, να έχει δηλαδή μια ξεκάθαρη στρατηγική που εγώ δεν τη βλέπω προς ώρας, πως θα αντιμετωπίσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όταν θα εμφανιστεί, πως θα αντιμετωπίσει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όταν εμφανιστεί. Και το δεύτερο, αυτό το οποίο το λένε όλοι και έχουν πολύ δίκιο, το Πασόκ δεν εκμεταλλεύτηκε το momentum το οποίο είχε. Είχε μια πολύ καλή συγκυρία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είχε άλλον αντίπαλο στην αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως είναι σε πορεία αυτοδιάλυσης εδώ και καιρό. Δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως αυτή την ευκαιρία δεν την εκμεταλλεύτηκε. Όπως έστρωσαν θα κοιμηθούν στο Πασόκ. Μιλάμε πάντως για έναν πρωτοφανή πολυκερματισμό που τρομάζει. Η αρθρογραφία του Κυριακάτικου και του Σαββατιάτικου τύπου, πολλών συναδέλφων που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από αυτήν που έχω εγώ, λένε πως αναρωτιούνται μάλλον κατά πόσο θα μπορούσαμε να ζήσουμε ένα νέο 2012 στις επερχόμενες εκλογές. Σίγουρα πάντως δεν θα ζήσουμε μια επανάληψη του 2023. Ο εκλογικός χάρτης όπως θα διαμορφωθεί μετά τις εθνικές εκλογές θα είναι τελείως διαφορετικός. Στον ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε εξελίξεις. Έχουμε την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος το προσεχές Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, δουλειές με φούντες. Έχουμε ήδη φωνές περί ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Αυτή δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, δεν βλέπω πως θα υπάρξει ομοφωνία ως προς αυτό. Ο κύριος Γιαννούλης, να τον ακούσουμε, χθες μίλησε εδώ στον Sky. Υπάρχουν φήμες πως κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα αποχωρήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι είπε για αυτές τις φήμες ο κ. Γιαννούλης, για να ακούσουμε.
1: Για μένα πολιτική είναι απαραθώνιος και αυτό που θέλω να συστήσω σε όλους είναι ψυχραιμία. Η κοινοβουλική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία της συμπαγής, γιατί υπάρχει ανάγκη και φέρνει και αποτελέσματα το κοινοβουλευτικό έργο και ο έλεγχος απέναντι σε μια κυβέρνηση. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να απολέσουμε.
2: Αν φύγουν, τι θα σημαίνει αυτό και για εκείνους και για εσάς?
1: Δεν θα είναι και η καλύτερη δυνατή εξέλιξη να ανεξαρτοποιηθούν 6 βουλευτές και τεχνικά και διαδικαστικά? Όχι, δεν έχω μιλήσει.
2: Άρα δεν ξέρετε προθέσεις?
1: Όχι.
0: Μάλιστα, για τα περιδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ που σας είπα, ο κύριος Χατζησοκράτης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, μίλησε στο Μέγκα και η κυρία Ρένα Δούρου με διαφορετική γνώμη, άποψη στο Open. Για να ακούσουμε και τους δύο.
3: Εγώ έχω πει, έχω κάνει μια πρόταση η οποία είναι ιονή. Ποια είναι η πρότασή μας για την ενσωμάτωση, ας πούμε, με απόφαση συλλογική πάντα, έτσι, όχι κάτι διάνο καθένα.
4: Ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ,
3: ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ
4: και τα περιουσιακά του στοιχεία.
3: Όλα.
5: Είναι φιδρότητες, για να μην πω κάτι άλλο. Διότι όταν κάποιος εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, σημαίνει την ίδια στιγμή ότι ένας συμπολίτης μας, χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς ιδιοτέλεια, είτε στο βορρά είτε στο νότο της πατρίδας μας, τον επιλέγει για να τον εκπροσωπεί στα ανώτατα όργανα του κόμματος. Και αυτός έρχεται και προτείνει ή αυτή την αυτοδιάλυση.
0: Επιστρέφω στο Πασόκ, αφού πρώτα ανοίξω μια μικρή παρένθεση και σας πω πως εξελίξεις αναμένουμε και στο κόμμα της Νέας Αριστεράς. Θα μου πείτε ποιο

0: νοιάστηκε. Εντάξει, κανείς είναι η σωστή απάντηση. Όμως εκεί φαίνεται πως κάποιοι θα αποχωρήσουν άμεσα. Υπάρχει πληροφορία η οποία διακινήθηκε το Σαββατοκύριακο ότι κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς, του κόμματος αυτού, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Χαρίτσης και άλλοι, έως και 7 βουλευτές, θα ανακοινώσουν την αποχώρησή τους την προσεχή Τρίτη. Μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, εντάξει. Μην χαλάσουν το τριήμερο του κυρίου Σακελαρίδη, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι, να κάνει το τριμεράκι του σαν άνθρωπος και μετά θα του ανακοινώσουν τα δυσάρεστα. Έχουν βγάλει και μια άτυπη ανακοίνωση εκεί από την αριστερά που τους καταγγέλουν ήδη, αλλά φαίνεται πως θα αποχωρήσουν αυτοί και προφανώς θα πάνε κατευθείαν στην αγκαλιά του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε και το Χάρη Δούκα εντάχει, προλαβαίνουμε. Χάρης Δούκας, παιδιά, στο Μέγκα θέλει να συνεργαστεί ο άνθρωπος με τον Αλέξη Τσίπρα. Καλά, εκεί στο Πασόκ δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται. Τώρα ανοίγει θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα άμα τη εμφανίση του με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο Χάρης Δούκας. Περιμένω αντιδράσεις. Νομίζω θα έχουμε σίγουρα και σήμερα και αύριο από πολλούς στο Πασόκ που δεν βλέπουν με καλό μάτι. Εννοείται αυτή τη συνεργασία. Για να ακούσουμε τον κύριο Δούκα πώς το είπε.
1: Μια δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα 25%. Να μην μπαίνει τον πόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
0: Πρέπει να είσαι τελείως εκτός πολιτικής πραγματικότητας για να ανοίγεις θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα τώρα που είναι στα πολύ πάνω του. Λοιπόν, και να είσαι στέλεχος του Πασόκ, τι να πω, τάσεις αυτοκτονίες από τα στελέχη του Πασόκ, διαφημίσεις και έρχεται ο Δημήτρης Γιαννίρης με το πρωινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Εμείς σε πολύ λίγο θα τα ξαναπούμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Τάκης και Μπούπης.
8: Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.

0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα, είναι 1η Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς ρυθμίζει τον ήχο. Αγγελική Καρδιόλακα στην αρχή συνταξία. Υπέρ Σαμπόλια στην επιμέλεια της παραγωγής. Και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Παραμένει η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις για τροποποιήσεις. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αμφισβητώντας το δημοσίευμα του CNN, που όπως υποστήριζε, μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με την έναρξη των συναλλαγών εν μέσω αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 2,5 μονάδες, φτάνοντας στα 89 και 60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,2, φτάνοντας στα 93 δολάρια. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα το βράδυ προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Έκκληση διατήρηση της εκεχηρίας στο Λίβανο απίφθινε και η Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας. Έκκληση για διεύρυνση της διακυβέρνησης στο Ιράν απίφθινε ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν, τονίζοντας πως όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, το γραφείο του διέψευσε το δημοσίευμα του ειδησιογραφικού δικτύου Iran International που έκανε λόγο για επιστολή παρέτηση του Πεζεσκιάν στον νότο ηγέτη Μοχταμπά Χαμενεΐ, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας προέβη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρντες κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τη δημιουργία τουριστικού θερέτρου, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης. Το Ελληνικό Υπουργείο τονίζει την ανάγκη τήρησης και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μηνότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα τα Αγίου Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ αλλά και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης στις εθνικές οδούς πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομείων του τριημέρου. Και ο καιρός γενικά έθωρη σήμερα στην Αττική, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως με τις εξελίξεις που βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ γύρω από το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τακτικά προτάσεις για τροποποιήσεις. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ, το Ιράν προχωρά σε αλλαγές του κειμένου μετά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Η Ιράν και οι

Πολιτείες Αμερικής ανταλλάσσουν κείμενα και μηνύματα και όλα αποτελούν εικασίες έως ότου φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα, δήλωσε ο Ουρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζή. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του CNN αποκαλύπτει πως το Ιράν είναι έτοιμο πόλεμο, έχοντας πλέον ξεμπλοκάρει 50 από τις 69 εισόδους Ιράγκων που έπληξαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που ήταν θαμμένοι στις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του. Πάντως, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωνε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασφαλίσει ότι το Ιράν θα τηρήσει τις υποσχέσεις του και προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος θα επιβάλλει τη συμφωνία τόσο σε στρατιωτικά όσο και σε οικονομικά μέσα. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας με το Ιράν αφορά τα πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αμφισβητώντας δημοσίευμα του CNN, που όπως υποστήριξε, μετέδωσε εσφαλμένα πως η συμφωνία δεν αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το κείμενο αναφέρει με σαφήνεια πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι πυρηνικές διατάξεις αποτελούν κεντρικό και εκτενές μέρος της συμφωνίας. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Γάλλος πρόεδρος Μανουέλ Μακρόν, μετά τις συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, και τόνισε επίσης ότι επήγει να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά. Μετά πάντως από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα το βράδυ κατεπηγόντως για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει τις λιβανιζικές αρχές στην προσπάθειά τους να αποκαταστήσουν την κυριαρχία του κράτους στο σύνολο του εδάφους της χώρας, πρόσθεσε ο Μανουέλ Μακρόν. Έκκληση για τήρηση της κεχηρίας στο Λίβανο απέφθινε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας. Υπογράμμισε ότι η προέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων βαθύτερα στο Νότιο Λίβανο πρέπει να σταματήσει, ενώ απευθυνόμενοι και προς την Χεζμπολά επισήμανε ότι πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και να αφοπλιστεί. Υπέρ μια θεμελιώδους αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν, τάχθηκε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η ηγεσία της χώρας δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων, τονίζοντας πως όλες οι κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων προκειμένου να ξεπεραστούν με επιτυχία οι προκλήσεις. Οι θέσεις του Μασούτ Πεζεσκιάν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το status quo στην χώρα, όπου εδώ και δεκαετίες τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Παράλληλα, το γραφείο του διέψευσε το δημοσίευμα του δημοσιογραφικού δικτύου Iran International που έκανε λόγο για επιστολή παρέτησης του Πεζεσκιάν στον άνω του ηγέτη Μοντσταμπά Χαμενεΐ, αναφέροντας ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των φρουρών της Επανάστασης. Σοβαρά επεισόδια με τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ενός Έλληνα, σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρντες της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την δημιουργία τουριστικού θερέτρου σε μια περιοχή που θεωρείται οικολογική ζώνη. Στην περιοχή γίνεται ανέγερση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η πρεσβεία στα Τύρανα κάνει όλες τις απαραίτητες εκείνες ενέργειες για να εξασφαλίσει στον Έλληνα που τραυματίστηκε ιατρική συνδρομή. Παράλληλα, ζητά τη διαλεύκανση του επεισοδίου και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων την ανάγκη τήρησης αλλά και προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ανταξιακής διαδικασίας. Τη σύριξή του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας εξέφρασε και ο πρωθυπουργός της χώρας Εντι Ράμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στην Αλβανία προκαλούν έντονη ανησυχία, τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και επιθυνότητα τα γεγονότα στην πόλη Σβέρντες της Αλβανίας, προβαίνοντας δέουσες ενέργειες, αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του. Σε ανακοίνωση της ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει σε κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας. Στην τελική ευθεία για την εκλογή του νέου Προέδρου μπαίνει η Κολομβία με τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Ο ακροδεξιός υποψήφιος Εσπερέγια θα αναμετρηθεί με τον αριστερό γερουσιαστή Σεπέδα, αφού κανείς εκ των δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50% σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.
Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ιταλίας μετά από τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος έμπολα στη Σαρδινία. Ιταλός πολίτης που επέστρεψε πρόσφατα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Κάλιαρι, όπου τέθηκε σε απομόνωση, καθώς οι γιατροί εκτιμούν ότι έχει εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας. Την ίδια ώρα

Στη Βραζιλία, αρνητικό στον ιό του έμπολα, βρέθηκε ο ένας από τους δύο ασθενείς που τέθηκαν σε απομόνωση σε νοσοκομεία της χώρας, μία από τα συμπτώματα. Πρόκειται για δύο άνδρες που κατάγονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση στα 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει συγκεκριμένα κατοική του χθεσινή ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικογενειών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ανέφερε παράλληλα ότι το πρόγραμμα Προλαμβάνω θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2027-2030 για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχύλου της μήτρας, του παχαίου εντέρου, για τον καρδιαγγειακό έλεγχο, την παχυσαρκία σε ενήλικες και ανηλίκους και την νεφρική δυσλειτουργία. Παράθυρο συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην περίπτωση δεύτερων εκλογών άνοιξε ο Χάρης Δούκας. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, χωρίς να αποκλείει σενάριο πεντεκλογικής συνεργασίας με το Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του στο Μέγκα. Και πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να αποκλείουμε σε καμία περίπτωση τον διάλογο και ξαναλέω και πάλι, νομίζω αφορά το δικό μου κόμμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αφορημένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικογενειών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ανέφερε παράλληλα ότι το πρόγραμμα Προλαμβάνω θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2027-2030 για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχύλου της μήτρας, του παχαίου εντέρου, για τον καρδιαγγειακό έλεγχο, την παχυσαρκία σε ενήλικες και ανηλίκους και την νεφρική δυσλειτουργία. Παράθυρο συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην περίπτωση δεύτερων εκλογών άνοιξε ο Χάρης Δούκας. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, χωρίς να αποκλείει σενάριο πεντεκλογικής συνεργασίας με το Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα, όπως

0: Λαός μας η Νέα Δημοκρατία. Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, χωρίς να αποκλείει σενάριο πεντεκλογικής συνεργασίας με το Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα, όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του στο Μέγκα. Και πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να αποκλείουμε σε καμία περίπτωση τον διάλογο και ξαναλέω και πάλι, νομίζω αφορά το δικό μου κόμμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αφορά και το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Mm-hmm. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
0: Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στο κόμμα της Νέας Αριστεράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 4 βουλευτές του κόμματος θα ανακοινώσουν την αναξαρτοποίησή τους μετά και τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Όπως διέρευσε, την αναξαρτοποίησή τους θα ανακοινώσουν οι πιθανότητα αύριο Τρίτη ή Αλέξη Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές και οι 4 βουλευτές κάνουν πράξη τις προθέσεις τους, αυτόματα θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ο Χρήστος Κακλαμάνης, γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, παραδέχθηκε ότι το κόμμα του δεν θα είχε προχωρήσει την κατάθεση αιτήματος για προανακριτική επιτροπή στην υπόθεση του ΠΚΠ, εφόσον είχε στη διάθεσή του το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου συνέταξε έκθεση για την εκτιμόμενη ζημία στον ΠΚΠ, από την οποία προκύπτει ότι πως 6 από τους 11 υποθέσεις βουλευτών για τις οποίες είχε αρθεί η ασυλία δεν διαπιστώθηκε καμία ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
2: Εάν λοιπόν είχε έρθει αυτή η έκθεση να, στη Βουλή και βλέπατε εσείς ότι για τους δύο υπουργούς που ζητήσατε την εξέταση, την προανακριτική, η έκθεση λέει δεν έχουν καμία ευθύνη.
3: Αυτό λέει, δεν ξέρω.
2: Μα σας λέω.
3: Αν λέει αυτό, δεν θα ζητούσαμε προανακριτική.
2: Μα
3: γιατί να.
2: Εντάξει.
3: Μα προφανώς και δεν θα ζητούσαμε.
2: Τέλεια.
0: Με την απόβαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που τους αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Στην φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υποπτοί 9 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Παρασκευή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων από το 2021, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι δεν είχε προβεί σε καμία έκνομη πράξη. Αγρότης επίσης, ο οποίος έλαβε επιδοτήσεις ύψους 71.000 ευρώ, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι τα αγροτεμάχια που κατήχε ήταν μέσω τεχνικής λύσης. Τώρα, προθεσμία για να απολογηθούν τιμηματικά σήμερα και αύριο Τρίτη, ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος και πάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέο πρόγραμμα ανακαινίζω για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών ετοιμάζει η κυβέρνηση, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Στόχος του νέου προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνησης κατοικιών και όχι μόνο για την ενεργειακή αναβάθμισή τους, είναι να ανοίξουν και να προσφερθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν κλειστά. Το νέο ανακαινίζω αναμένεται να έχει συνολικό προϋπολογισμό στα επίπεδα των 500 εκατομμυρίων ευρώ και θα επιδοτεί ευρύες εργασίες ανακαίνησης παλαιών κατοικιών έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει ως και τα 95% του κόστους, με ανώτατο όριο 36.000 ευρώ ανακατοικία, προσαυξημένη κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η πρώτη φάση του προγράμματος, που ξεκινά τον Ιούνιο, αφορά τον έλεγχο επιλεξιμότητας ακινήτων, ενώ η δεύτερη φάση για υποβολή αιτήσεων αναμένεται το Σεπτέμβριο. Κανονικά τέλος θα λειτουργήσουν σήμερα το Αγίου Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Ενώ με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί και η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
6: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα Δευτέρα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού.

0: Ο Γιάκο Βενίστρουπ, ο Δανός προπονητής, θα έχει συναντήσει με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Την αποθέωση από 100.000 φίλους της γνώρισε η Paris Saint-Germain για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπέου του Champions League. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Water Polo League των γυναικών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες στον τρίτο τελικό επικράτησαν τις Βουλιαγμένες με 13-12 και έκαναν το 2-1 στη σειρά των τελικών. Και ο Κβίτσα Κβαρατσέχλια της πρωταθλήτης Ευρώπης. Επίσης, Παρίσι Ζερμέν αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του Champions League.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνω το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθωρος είναι σήμερα Δευτέρα καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθωρος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα πελάγια δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Εδώ ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο, το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.
4: Sky 100,3.

Γεια σας, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Εκτάκτως τα λέμε σήμερα, και σήμερα μάλλον, στη θέση του Γιώργου Ψάλτη. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι στα ντεξ, η κυρία Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, σας υποδέχεται στο φαγιά μας και ο Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8. Όλοι εσείς τα μηνύματα, στα σχόλια, στις παρατηρήσεις και στο skyradio.gr, αφού πατήσετε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου.

Μας έφτιαξε λιγάκι ο Billy Joel, κύριε Παπακαλούση. Μας ανέβασε λιγάκι ψυχολογικός. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά, του Αγίου Πνεύματος.

Να προαναγγείλω την παρουσία του κυρίου Κοσμά Θεοδωρίδη μετά τις 7.30. Ο κύριος Θεοδωρίδης είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών και γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. Θα τα πούμε για τη στεγαστική κρίση που εδώ είναι, δεν έχει φύγει. Τα στοιχεία για τη χώρα μας είναι αποκαρδιωτικά. Είμαστε μεταξύ των χωρών που, των οποίων οι πολίτες τους ξοδεύουν ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδηματός τους, άνω του 60%, μόνο και μόνο για το ενίκιο. Μεγάλο το πρόβλημα, μεγάλο το ζήτημα με τα κενά ακίνητα. Εκεί κάποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση, δεν δείχνουν όμως αυτές ικανές να αλλάξουν άρδιν την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, με εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά σπίτια, τα οποία αν δεν μπουν στην αγορά, αν δεν αυξήσουμε την προσφορά, δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές των ενοικίων, οι οποίες τιμές των ενοικίων έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο ράλι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε μετά τις 7.30 με τον κύριο Θεοδωρίδη, διότι πέφτουν και κάποιες ιδέες στο τραπέζι που τις απορρίπτει η κυβέρνηση, όπως είναι ο φόρος αδράνειας. Σε άλλα θέματα τα οποία αξίζει, στα οποία μάλλον αξίζει να σταθεί κανείς, είχαμε σοβαρά επεισόδια το Σαββατοκύριακο στην Αλβανία και πιο συγκεκριμένα επεισόδια τα οποία ξέσπασαν, όπως διαβάζω, στην περιοχή Πορτονόβα, βόρεια της Αυλώνας, στον απόϊχο της απόφασης που έχει λάβει η οικογένεια Τραμπ να κάνει ένα φαραωνικό έργο εκεί, στο παραλιακό αυτό κομμάτι της Αλβανίας, μια θηριώδη τουριστική επένδυση που ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ασύλληπτο το ποσό το οποίο θέλουν να επενδύσουν εκεί. Βέβαια, οι καταγγελίες και οι αντιδράσεις σχετίζονται με το γεγονός πως αυτό το υπερπολιτελές θέρετρο θα δημιουργηθεί στο νησί Σάσον, σε μια έκταση που βρίσκεται υπό αυστηρό περιβαλλοντικό καθεστώς προστασίας. Ψηλά γράμματα αυτά, παιδιά, για την οικογένεια Τραμπ. Εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δρομολογήσει την κατασκευή γηπέδου γκολφ σε νεκροταφείο στο Βιετνάμ. Σε νεκροταφείο, ξαναλέω, στο Βιετνάμ. Και μάλιστα για να γίνει αυτή η επένδυση, ανάγκασε την πολιτεία εκεί του Βιετνάμ να πραγματοποιήσει εκταφές σωρών, να μεταφέρουν τους νεκρούς για να φτιάξει ο άνθρωπος αυτός το γήπεδο του γκολφ και να βγάλει λεφτά. Οπότε δεν θεωρούν ότι αυτό είναι κάποιο εμπόδιο για να πραγματοποιήσουν την επένδυση. Προφανέστατα, αν εκεί υπάρχει περιοχή Natura ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είχαμε όμως σοβαρά επεισόδια και ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε σοβαρά. Ελπίζουμε ο άνθρωπος να διαφύγει τον όποιο κίνδυνο για την υγεία του. Και τέλος πάντων υπάρχει ένταση εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Σβέρνιτσα. Αυτή είναι η περιοχή στην οποία θέλει να κάνει μια πολύ μεγάλη τουριστική επένδυση, ένα μεγάλο τουριστικό project, το οποίο βεβαίως βρίσκει αντίθετους και τους ντόπιους και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Μιλάμε για την προστατευόμενη περιοχή της λιμοθάλασσας Νάρτα, όπως διαβάζω. Και υπάρχουν και άλλες καταγγελίες που έχουν να κάνουν με την καταπάτηση των δικαιωμάτων που έχουν εκεί και Έλληνες ομογενείς και Αλβάνοι. Αυτά. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων, αφού πρώτα σας πω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, πως το ZAP Taxi Club είναι για σας τους ιδιοκτήτες ταξί εδώ. Είναι το πρόγραμμα αυτό το οποίο σας δίνει την δυνατότητα να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing, με όφελος έως και 30% κυρίες και κύριοι, χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Περισσότερες πληροφορίες στο zaptaxiclub.gr. Μαζί μας και η Nova,

0: Αν έχετε δει έξω από το σπίτι σας εργάτες, σίγουρα θα έχετε σκεφτεί, μακάρι να σκάβουν για την οπτική ΙΝΑ. Τα καλά νέα είναι πως πράγματι η Nova επεκτείνει το δίκτυό της, φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps, βεβαίως και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ΙΝΑ. Ναι, σωστά ακούσατε. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Μαζί μας και η Ιζωμάτ αυτό το πρωινό. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη. Έρχεται από την Ιζωμάτ. Είναι ο πρωταθλητής στην στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ιζοφλέξ PU500. Είναι ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανωτικών. Μπορείτε να αναζητήσετε και στο site της Ιζωμάτ περισσότερες πληροφορίες. Διαφημίσεις τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Πάθες.
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Κλειστές θα είναι σήμερα οι τράπεζες, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα φαρμακεία, τα σχολεία.

0: Για τα φροντιστήρια, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς, θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Από τις 4 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Σε εξέλιξη παραμένουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών γύρω από το προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Τεχεράνη προχωρά σε αλλαγές του κειμένου. Μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας αφορά τα πυρηνικά, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Αμερικανικό αργό και Brent παρουσιάζουν αύξηση άνω του 2%. Το αμερικανικό αργό πλησιάζει τα $90 το βαρέλι και το Brent ξεπερνά τα 93. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως απόψε, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο. Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας, προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών, για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Σβέρνετς, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί Έλληνας πολίτης. Στην περιοχή γίνεται αναγέρση ξενοδοχείου και οι κάτοικοι προσπάθησαν να την εμποδίσουν, διαμαρτυρώμενοι για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Αυτό το κορίτσι που ακούτε είναι η Ολίβια Ντίν, πολύ ταλαντούχο κορίτσι. Έχει συγκεντρώσει την προσοχή πολλού κόσμου το τελευταίο καιρό. Man I Need, το τραγούδι που ακούγεται πολύ και το ερμηνεύει η ίδια.

0: έχει πάρει και αρκετά τραγούδια, αρκετά βραβεία, με συγχωρείτε, ως εμφανιζόμενη καλλιτεχνίδα τον τελευταίο καιρό. Έχει κερδίσει σημαντικούς τίτλους. Ωραία χρειά στη φωνή της και ωραία τραγούδια τα οποία ερμηνεύει. Έχει το κορίτσι αυτό όλο το μέλλον μπροστά του. Σε άλλα νέα από τη διεθνή ειδησιογραφία, έχουμε προεδρικές εκλογές στην Κολομβία. Διεξήχθη χθες ο πρώτος γύρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ περιμένει να δει τι θα βγάλει κάλπη και αν θα επικρατήσει ο εκλεκτός του, που δεν είναι άλλος από τον ακροδεξίο Αμπελάρδο Ντελα Εσπριέγια, ο οποίος πρότευσε στον πρώτο γύρο. Ήρθε πρώτος με 43,7% έναντι του αριστερού Ιβάν Σεπέδα, ο οποίος έλαβε 40,9%. Θα υπάρξει βεβαίως και δεύτερος επαναληπτικός γύρος. Να δούμε ποιος από τους δύο υποψήφιους θα συγκεντρώσει το 50%. Έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία ποιος από τους δύο θα κερδίσει, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να διευρύνει και άλλο τις συμμαχίες του στη Λατινική Αμερική και θέλει στην Κολομβία, που αποτελεί ιστορικά ενδεχομένως και το σημαντικότερο στρατηγικό σύμμαχο των ΗΠΑ, να είναι ένας άνθρωπος δικός του. Θυμίζω απλώς πως ο Αμπελάρδο Ντελα Εσπριέγια είναι δεξιός, είναι δικηγόρος και δηλώνει θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ και των πολιτικών του. Στην ατζέντα του έχει πολύ ψηλά τη σκληρή στάση την οποία λέει πως θα κρατήσει κατά του εγκλήματος. Ο Ιβάν Σεπέδα από την άλλη πλευρά είναι αριστερός, εμφανίζεται ως συνεχιστής του απερχόμενου Προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος λόγω των συνταγματικών περιορισμών που ισχύουν στην Κολομβία δεν μπορούσε να διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Προεδρία της χώρας. Πάμε τώρα να πούμε κάποια πράγματα αναφορικά με την στεγαστική κρίση και το στεγαστικό. Ξέρω πως είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και εσάς πάρα μα πάρα πολύ, και για το λόγο αυτό και εμείς εδώ στο ΣΚΑ 100,3 έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις για αυτό το θέμα. Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την επιβάρυνση των νοικοκυριών για έξοδα στέγης, για έξοδα στέγασης, με την Eurostat να δείχνει όλα αυτά τα χρόνια πως πάνω από το 30 με 40% του πληθυσμού στην Ελλάδα δαπανά έως και το 60% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στέγαση, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι πολύ πιο χαμηλά. Εδώ είναι το 30 με 40%, στις υπόλοιπες χώρες είναι κάπου στο 10%. Νομίζω μόνο οι Πορτογάλοι και οι Ούγγροι έχουν ανάλογο πρόβλημα, με τόσο αυξημένα ενίκια τα οποία καλούνται να πληρώνουν σε μηνιαία βάση. Βεβαίως εδώ υπάρχει στη δική μας περίπτωση και το ζήτημα με τα ενίκια τα οποία έχουν αυξηθεί κατακόρυφα την τελευταία πενταετία, ειδικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με τους βασικούς μισθούς να μην έχουν ακολουθήσει την ίδια πορεία. Υπάρχει η παράμετρος και του Airbnb και της Golden Visa, που εννοείται πως έχουν επηρεάσει στην αύξηση των ενίκιων και στο να μην υπάρχει ικανοποιητική προσφορά ακινήτων. Και εδώ υπάρχει και το άλλο πολύ μεγάλο θέμα με τα κλειστά ακίνητα, το οποίο είναι ένας δυσεπιλήτως γρίφος τον οποίο δεν έχει κατορθώσει να επιλύσει η σημερινή κυβέρνηση. Έχουν τρέξει κάποια προγράμματα, όμως αν βάλεις δίπλα σε αυτά τα προγράμματα το μέγεθος του προβλήματος, καταλαβαίνεις πόσο αναποτελεσματικά είναι. Δεν σε εκπλήσει το γεγονός αυτό, νομίζω. Ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών, γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αττικής και κάνει και πολλά ταξίδια στο εξωτερικό ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών, οπότε έχει εικόνα να μας δώσει και από την υπόλοιπη Ευρώπη τι λένε, πόσο οξύ είναι το πρόβλημα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τι σκοπεύουν να κάνουν. Γεια σας κύριε Θεοδωρίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Και χρόνια πολλά είναι του Αγίου Πνεύματος.
1: Και χρόνια πολλά, βεβαίως, βεβαίως, ναι.
0: Τι λέτε? Πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό το πρόβλημα? Βλέπω πως γίνονται κατά καιρούς διαβουλεύσεις και στις Βρυξέλλες, όμως ναι, στη μεγάλη εικόνα σαν να μένουμε όλοι με τα εξεταστέια και σαν να μην γίνεται κάτι ρηξικέλευτο, δηλαδή κάτι το οποίο πραγματικά θα μας πάει παρακάτω.
1: Είναι σαφές ότι υπάρχει στεγαστική κρίση σε όλη τη Δυτική Ευρώπη τουλάχιστον, γιατί οι ανατολικές χώρες θα πάνε κάπως καλύτερα, ναι, για ιστορικό.

0: λόγους. Αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Ξέρετε, πριν από 3 χρόνια και κάτι, 3,5 που έγινα πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ομοσπονδία Μυστικών Συλλόγων, δεν υπήρχε κανείς να μιλήσει στην Ευρώπη σχετικά. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε θεσμούς, έχουμε την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη Στεγαστική Κρίση, έχουμε Επίτροπο για τη Στέγαση και την Ενέργεια. Και έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ώστε να η Ευρώπη, ξέρετε, η βασική μηχανισμή που έχει για να λύσει ένα πρόβλημα είναι πρώτα απ' όλα η διαβούλευση, δηλαδή να συζητάμε για να δούμε τι γίνεται ακριβώς, και δεύτερον βέβαια τα χρήματα, έτσι. Αυτή είναι η τρόπη. Δηλαδή η Ευρώπη δεν είναι πολύ καλή στο να κάνει πολέμους, αλλά είναι πολύ καλή στο να ρίχνει λεφτά σε ένα πρόβλημα και να φτιάχνει κανονισμούς. Αυτά είναι τα δυνατά της σημεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι έχουν μπει σε κίνηση οι μηχανισμοί αυτοί, ώστε να έχουμε στον επόμενο προϋπολογισμό σημαντικές χρηματικές στοχεύσεις για το ζήτημα αυτό.
1: Οι οποίες οι χρηματικές στοχεύσεις προς τα πού θα κατευθυνθούν αυτά τα κονδύλια, τι θέλει να κάνουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Η ιδέα είναι να έχουμε προσιτή στέγη, ιδιαίτερα για τους νέους, γιατί εκεί είναι το μεγάλο θέμα, έτσι. Και βέβαια να ανακαινήσουμε και να χτίσουμε καινούργια ακίνητα. Πρώτα να ανακαινήσουμε, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και πρέπει να εφαρμοστούν σε όλη την Ένωση. Και ιδιαίτερα για μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει πολύ προβληματικό στόκ, γιατί τα ακίνητά μας είναι πολύ παλιά. Σκεφτείτε ότι περίπου το 70% των ακινήτων μας είναι χτισμένα όχι μόνο πριν από την αλλαγή του οικοδομικού κανονισμού της δεκαετίας του 80, αλλά και πριν την εφαρμογή του πρώτου κανονισμού για τις μονώσεις που έγινε το 79. Δηλαδή τα 7 στα 10, 6,5 στα 10 ακίνητα δεν έχουν καθόλου μόνωση.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει να αποκτήσουν μονώσεις, γιατί δεν μπορούν να. Στο επόμενο διάστημα δεν θα μπορούν να νοικιαστούν ούτε να απολυθούν, σύμφωνα με τις προβλέψεις της οδηγίας αυτής. Υπάρχει λοιπόν μια κοσμογονία σχετικά με τα ακίνητα στην Ευρώπη. Προσπαθούμε σε επίπεδο πόλεων και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειών και το καθεξής, να βρούμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις αναλόγως με την πολιτική κατεύθυνση, ας πούμε, της κάθε τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βλέπετε έτσι ότι έχουμε μοντέλα όπως της Ισπανίας που αναφέρατε, γιατί τώρα έτυχε και είχαμε την γενική μας συνέλευση στη Μάλαγα και συζητήσαμε εκτεταμένα για την προσέγγιση της Ισπανίας στο ζήτημα. Έχουμε πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Υπάρχουν οι προσεγγίσεις αυτές των απαγορεύσεων που αναφέρατε προηγουμένως στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ή στη χρυσή βίζα, που αυτά στην Ιβηρική Χερσόνησο έχουν μπει στο στόχαστρο και έχουν πολύ, ας πούμε, περιοριστεί δραματικά. Δεν υπάρχει πια χρυσή βίζα για τα κίνητα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν μπει σε φάση κατάργησης. Η Βαρκελόνη, για παράδειγμα, έχει έναν προγραμματισμό μέχρι το 28 να ξεφύγει.
1: Εδώ γενναίες αποφάσεις όπως αυτή που περιγράφεται για την περίπτωση της Βαρκελόνης δεν έχουν ληφθεί.
0: Όχι, αλλά να ξέρετε ότι και εκεί που έχουν ληφθεί, γιατί σας είπα ότι η Βαρκελόνη έχει καταργήσει ήδη κάποιες κατηγορίες, γιατί οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι σε διαφορετικές κατηγορίες, ναι. Δεν είναι όλες ένα. Δεν φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παρά το ότι θεωρητικά.
1: Ακόμα και αυτοί οι περιορισμοί στο Airbnb δηλαδή δεν βοηθούν ώστε να αυξηθεί η προσφορά και να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση με τα
0: ενοικία.
1: Επίσης, στη Βαρκελόνη, και ορθώς και πρέπει να κάνω λάθος, στη Βαρκελόνη και στο Βερολίνο έχουν επιβάλει πλαφόν στα ενοικία.
0: Ναι, υπάρχει και αυτό σε πολλές περιπτώσεις.
1: Αυτό έχει λειτουργήσει, γιατί και αυτό είναι ένα μέτρο αμφιλεγόμενο πάντα.
0: Ούτε αυτό. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι. Έχεις ένα πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι ότι ο κόσμος θέλει να ζει σε συγκεκριμένες περιοχές. Εντάξει, σε συγκεκριμένες πόλεις. Στην Αθήνα, στη Βαρκελόνη, στο Βερολίνο. Όταν λοιπόν πολλοί κόσμος θέλει να ζει σε συγκεκριμένες περιοχές, οι τιμές ανεβαίνουν. Προσπαθείς, λες, σε θεωρητικό επίπεδο και για ιδεολογικούς λόγους κυρίως, πολιτικά είναι αυτά τα ζητήματα, λες ότι αυτό που μου φταίει είναι η βραχυχρόνια μίσθωση, ή αυτό που μου φταίει είναι η χρυσή βίζα, ή αυτό που μου φταίει είναι ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν περισσότερα από 5 ακίνητα στο όνομά τους. Γιατί να ξέρετε και αυτό είναι κομμάτι της ισπανικής προσέγγισης. Δηλαδή, σου λέει, άμα έχεις πάρω 5 ακίνητα, θεωρείς μεγάλος ιδιοκτήτης, άρα πρέπει να σε φορολογούμε διαφορετικά. Δηλαδή, έχει διαφορετικό στόχαστρο. Άρα έχεις μια διαφοροποιημένη προσέγγιση στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Άλλο είναι να έχεις ένα ακίνητο, έχεις άλλα δικαιώματα, έχεις πλήρη δικαιώματα. Άμα έχεις πάνω από 5 ακίνητα, τότε η προσέγγιση είναι διαφορετική και σε μεταχειριζόμαστε.

0: διαφορετικά. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις οι οποίες δοκιμάζονται, είναι ένα τεράστιο πειραματικό εργαστήριο αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές πόλεις, δεν έχουμε δει σε καμία, τουλάχιστον αυτά είναι τα αποτελέσματα των συζητήσεών μας σε αυτή τη φάση, δεν έχουμε δει καμία από αυτές τις προσεγγίσεις να έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο πρόβλημα. Είναι, προσπαθούμε να θεραπεύσουμε μία ασθένεια για την οποία έχουμε θεωρητικές προσεγγίσεις ότι μπορεί να φταίνε αυτά τα πράγματα, αλλά στην πράξη φαίνεται ότι αυτά τα πράγματα έχουν πολύ μικρή συμμετοχή στο τελικό αποτέλεσμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε φάση αναμονής. Το βασικό θέμα είναι ότι αν ο κόσμος για κάποιο χύψη λόγο θέλει να ζήσει σε μια περιοχή, σε μια πόλη, θα πρέπει να αυξηθεί η προσφορά των ακινήτων σε αυτή την πόλη. Για να αυξηθεί η προσφορά, πρέπει να ανοίξουν κλειστά ακίνητα, όπως σωστά είπατε, τις περιπτώσεις που υπάρχουν. Γιατί, για παράδειγμα, στην Αθήνα έχουμε περιοχές που έχουν 25-30% κλειστά ακίνητα. Στη Βαρκελόνη ή στο Βερολίνο. Αυτά είναι μονοψήφιος αριθμός το ποσοστό και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν πόλεις που είναι λιγότερο από 2% κλειστά ακίνητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί η προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική από μια περιοχή στην οποία έχει 25% κλειστά ακίνητα. Όταν έχει 25%, απλώς ανοίγει τα κλειστά ακίνητα. Αυτή είναι η στόχευση.
1: Άρα λέτε
0: ότι. Όταν έχει 1%.
1: Το νούμερο είναι ο πρόβλημα, ενδεχομένως να είναι και αυτό στην περίπτωση της δική μας. Τα κλειστά ακίνητα.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό, κύριε Κυρκυλή. Εγώ σας λέω, η δική μου η προσέγγιση σε αυτό, όταν ξεκίνησε η συζήτηση αυτή για τη στεγαστική κρίση, ουσιαστικά ξεκίνησε λίγο πριν τον κορονοϊό. Και η δική μου από την αρχή ήταν η άποψη ότι, παιδιά, εμείς έχουμε τόσα κλειστά ακίνητα. Όταν στην Ελλάδα έχεις περίπου 2-2,5 εκατομμύρια κλειστά ακίνητα, τι συζητάς τώρα για τα 20.000 ή για τα 50.000 Airbnb σε όλη την Ελλάδα ή τα 200, τώρα έχουν γίνει 200. Αλλά και 200.000 που έχεις, όταν έχεις 2,5 εκατομμύρια κενά, άδεια,
1: είναι
0: τεράστια διαφορά.
1: Άρα λέτε πως εκεί έπρεπε να έχουμε στρέψει εξ αρχής την προσοχή μας στα κλειστά ακίνητα. Θα ήταν μια λύση ο φόρος αδράνειας. Βλέπω βέβαια πως το Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, έχει απορρίψει το ενδεχόμενο. Καλά, τώρα έρχονται και εκλογές, σιγά μην επιβάλλει καινούριο φόρο.
0: Είναι για πολλούς λόγους. Αλλά κοιτάξτε, η δική μου άποψη είναι ότι οι φόροι δεν είναι η λύση. Οι φόροι συνήθως είναι το πρόβλημα. Αλλά. Αυτή είναι μια άποψη, αν θέλετε, εμπειρική από την εμπειρία που έχω και από τις απόψεις
1: που έχω. Στη Γαλλία διαβάζω σε ένα δημοσίευμα, νομίζω στην εφημερίδα Τα Νέα το διάβασα το Σαββατοκύριακο. Στη Γαλλία εφαρμόστηκε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν
0: έχετε
1: από εκεί εικόνα να μου πείτε αν λειτουργήσε.
0: Είναι ο φόρος αδρανίας που λέτε. Είναι εφαρμόζεται εκτεταμένα σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες πόλεις και σε διάφορες χώρες. Επίσης είναι ένας φόρος ο οποίος δεν δουλεύει, δεν έχει τα αποτελέσματα που θα θέλαμε να έχει για την ακρίβεια. Γιατί ένας φόρος πάντα δουλεύει, ένας φόρος πάντα θα σου φέρει λεφτά. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Κυρκυλή? Στην Ελλάδα τώρα, πολύ συγκεκριμένα.
1: Καλά, το μέτρο αυτό φαντάζομαι το επιβάλλεις όχι τόσο για πρακτικούς λόγους, όσο να ξεκουνήσεις λιγάκι τους ιδιοκτήτες ακινήτων, μήπως και μπορέσουν να το αξιοποιήσουν το ακίνητο, να τα ανοίξουν, να το προσφέρουν στην αγορά, φαντάζομαι. Το σκεπτικό αυτό είναι.
0: Δεν είναι καλά. Αυτό είναι το σκεπτικό, αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Να σας πω πώς λειτουργεί. Αυτό το οποίο κάνει και θα κάνει σίγουρα στην Ελλάδα, η οποία είναι, γιατί ξέρετε, η ιδιοκτησία στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες, είναι συγκεντρωμένη στις μεγαλύτερες ηλικίες. Για λόγους πραγματικούς, έτσι. Γιατί προχωράς τη ζωή σου, αποκτάς ένα ακίνητο, ενδεχομένως κληρονομείς ένα δεύτερο, αποκτάς ένα δεύτερο επενδυτικό κ.ο.κ. Όταν λοιπόν είσαι 65, 70 ή 75 χρονών και έχεις τρία ακίνητα κλειστά, το οποίο είναι μια περίπτωση την οποία και εσείς θα ξέρετε από το περιβάλλον σας σίγουρα. Έχετε κάποιον ηλικιωμένο ή πιο ηλικιωμένο σκηνή, ο οποίος έχει ένα ή δύο ακίνητα ή τρία κλειστά. Δεν έχεις ούτε τα χρήματα. Είσαι πλέον συνταξιούχος αμέσως 70 χρονών, έτσι, δεν είσαι ενεργός. Ούτε το χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή, για να φτιάξει ένα κίνητο το οποίο είναι κλειστό και να το φέρει στην κατάσταση να μπορεί να νοικιαστεί με τους νέους κανονισμούς και με τους νέους όρους και προφήτες, χρειάζεται 30-40 χιλιάρικα μίνιμουμ.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Ούτε το χρονικό ορίζοντα.
1: Εννοείται για να το ανακαινήσεις και να είναι σε μια κατάσταση πιο κανονική.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό ακριβώς η προσέγγιση δική μας είναι. Και μάλιστα αυτό, μετά από συζητήσεις, έχει περάσει ήδη σε ένα πρόγραμμα κόμματος. Δηλαδή, το Πασόκ το έχει ενσωματώσει στο πρόγραμμά του. Η προσέγγιση είναι να έχουμε έναν ενδιάμεσο φορέα, ο οποίος να είναι κρατικός αλλά με ιδιωτική χρηματοδότηση, για να μην γίνει μια ακόμα κρατική υπηρεσία η οποία δεν θα αποδίδει και θα είναι πολύ ακριβή. Να κάνει το εξής, να παίρνει αυτά τα κλειστά ακίνητα από τους ιδιοκτήτες, να σου λέει: Έλα εδώ, Πέτρο, έχεις ένα ακίνητο, έλα εδώ, Κοσμά, έχεις εσύ ένα ακίνητο. Τα έχεις κλειστά, δεν βγάζεις τίποτα. Αν τα έφτιαχνες, είστε 30 χιλιάρικα για να τα φτιάξεις και θα τα νίκες στις 5 εκατοστάρικα. Θα τα νοικιάσω εγώ στα μισά λεφτά, θα τα φτιάξω εγώ, οπότε δεν χάνεις την ιδιοκτησία που είναι και για την

0: Για την κοινωνία μας είναι ένα τοτέμ, έτσι. Ναι, η ιδιοκτησία είναι.
1: Σίγουρα.
0: Παίρνεις ένα μικρότερο ενίκιο, εγώ στα φτιάχνω και τα διαθέτω για κοινωνική κατοικία, για να βοηθήσω νέους, για να βοηθήσω ανθρώπους που έχουν αμαία και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πρόταση. Στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε κοινωνική κατοικία, θα μας προσέφερε σχετικά πολύ γρήγορα και με πολύ χαμηλότερο κόστος ένα στόκ κοινωνικής κατοικίας. Θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε πολλή δουλειά με πολύ λίγα χρήματα και να βοηθήσουμε και να ανοίξουν κλειστά ακίνητα, να βοηθήσουμε και τους ιδιοκτήτες δηλαδή, αλλά κυρίως να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη να μπουν σε ένα σπίτι. Και ξέρετε, κύριε Κυρκυλή, η άποψη δική μου είναι, και σε αυτό ίσως είναι λίγο μη ορθόδοξη, αλλά νομίζω ότι είναι η πραγματικότητα. Αν είχαμε κοινωνική κατοικία της τάξης του 5% ή του 10%, το κόστος του εργαστικού μας χρόνου δεν ήταν τόσο ψηλό. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα, όπως σωστά αναφέρατε, παρά το ότι εγώ είμαι από τους ανθρώπους που αμφισβητεί τα στοιχεία της Γύρωστα, θα πρέπει να σας πω, νομίζω ότι είναι λίγο. Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι πραγματικότητα.
1: Δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα.
0: Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από το Παρίσι, τώρα μην τρελαθούμε. Αυτό όμως το οποίο έχουμε διαφορετικό είναι ότι εμείς δεν έχουμε για τους πραγματικά ευάλωτους, για ανθρώπους οι οποίοι ασθένησαν ξαφνικά, για ανθρώπους οι οποίοι είχαν ένα ατύχημα. Για αυτούς δεν μπορούμε να τους κάνουμε. Αυτοί πρέπει μόνοι τους να βρουν τον ιδιωτικό τομέα μια κατοικία.
1: Σωστά.
0: Και όταν έχεις εισόδημα 5 και 6 εκατοστάρικα, που είναι μια σύνταξη αυτή, ας πούμε, των ανθρώπων που είναι σε αυτή την κατηγορία, ή και 7 εκατοστάρικα, θα ζήσεις στην Αθήνα, δεν γίνεται. Άμα δεν έχεις σπίτι.
1: Όχι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδωρίδη, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή μέρα.
1: Ευχαριστώ
0: μήνα.
1: Πολύ για τη συζήτηση.
0: Πολλά
1: χρόνια πολλά, να είστε καλά, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Κοσμάς Θεοδωρίδης, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών. Φύγαμε για διαφημίσεις, αφού σας υπενθυμίσω πως μαζί μας αυτό το πρωινό είναι η Nova, η οποία έρχεται με το Nova 5G Home Internet. Σας φέρνει υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps. Βεβαίως και απεριόριστη επικοινωνία, όλα αυτά χωρίς οπτική. Είναι περισσότερα στο nova.gr. Και η Zomat μαζί μας αυτό το πρωινό, το σπίτι. Είναι προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, αναζητήστε την premium βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ στον ιστότοπο της Ιζωμάτ. Εκεί θα βρείτε όλα τα χρώματα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: 4 Ιουνίου. Πόσο κάνει 50 επί 200?
1: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας.

0: Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Τελειώσαμε εμείς, μένετε εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3. Έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε για τρεις ώρες σήμερα, διότι απουσιάζει ο Παύλος Τσίμας. Καλή σας ημέρα και πάλι, χρόνια πολλά!
6: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή...
14: Α, 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi.

0: Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Α, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
3: Black Dog.
5: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας

0: 2510-600.000.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors.

0: Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταύτη.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 224222 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
5: Α 88,6.

0: Μια εστιμόνωση που αντέχει.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360

0: αξιών 60 μοιρών και η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκέρδος Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αργία για πολλούς κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων είναι η σημερινή εορτή του Αγίου Πνεύματος. Κλειστές είναι σήμερα οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες. Κλειστά είναι τα φαρμακεία, τα σχολεία και τα φροντιστήρια. Κανονικά λειτουργούν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Με αυξημένα μέτρα από την τροχέα στις εθνικές οδούς θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Νέα γυναικοκτονία σημειώνεται στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Νεκρή φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της μία 39χρονη γυναίκα. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού 10 και 6 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την αστυνομία κάλεσαν οι γείτονες οι οποίοι άκουσαν φωνές και τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Μάλιστα οι γείτονες την ώρα του περιστατικού χτυπούσαν την πόρτα του διαμερίσματος χωρίς να λαμβάνουν απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν επιθέσεις, επιφέροντας ένα ακόμα πλήγμα στην ισχύουσα εκεχηρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο. Επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόνς εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε. Ο στρατός του Κουβέιτ στο μεταξύ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε μια εχθρική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς, τη δεύτερη τέτοια επίθεση που δέχεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Σε νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας μάλιστα ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εξετάσει την κατάσταση. Τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτηση μετά από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της περιοχής. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο χθες. Στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στην περιοχή Σβέρνετς κοντά στην Αυλώνα της Αλβανίας και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Ο κύριος Μπελέρης έκανε λόγο για μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους και χωρίς να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Όπως είπε μάλιστα, εκκρεμούν προσφυγές των κατοίκων στη δικαιοσύνη. Αναφερόμενος στα επεισόδια, έκανε λόγο για πρωτοφανή πράγματα και καταλόγησε στον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι δεν θέλει διαφάνεια. Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι πίσω από την επένδυση, που σύμφωνα με τον κύριο Μπελέρη ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια, βρίσκεται ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Ο κύριος Μπελέρης είπε ότι οι εταιρείες που φαίνεται ότι κάνουν την επένδυση είναι αλβανικές. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί νότια της Γάβδου. Στη μία περίπτωση εντοπίστηκαν σε λέμφο 25 αλλοδαποί και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στη δεύτερη περίπτωση εντοπίστηκαν 35 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να

0: επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο δανός προπονητής θα έχει συναντήσεις με τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος προκειμένου να τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα. Την αποθέωση από 100.000 φίλους της γνώρισε στο Παρίσι η Paris Saint-Germain για την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπέου του Champions League. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Water Polo League των γυναικών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες στον τρίτο τελικό επικράτησαν τις Βουλιαγμένες με 13-12 και έκαναν το 2-1 στη σειρά των τελικών. Στην απόκτηση του διεθνή φουνταριστού Δημήτρη Νικολαίδη από τον Ολυμπιακό προχώρησε η ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού, ενώ κινείται και για τον Ιταλό Βισέντζο Ντόλτσε της Μπρέσια.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς νότιοι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο τρίτο μέρος, πρώτο για σας της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Χρόνια πολλά για την, με αφορμή την ημέρα, την θρησκευτική γιορτή που έχουμε, τη μεγάλη καλή φώτιση και θεία φώτιση σε όλους και σε όλες. Τη χρειαζόμαστε τη φώτιση, αλλά θα τα πούμε αύριο στην πολιτική εφαρμογή της θείας φώτισης. Προς το παρόν, καλό μήνα να έχουμε, καλό καλοκαίρι και καλή εβδομάδα. Σας έχει ενθουσιάσει η προσκεκλημένη στο ενδιάμεσο της δεύτερης ώρας, η κυρία Σανς, τουλάχιστον από τα μηνύματα που πήρα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Μπαχλιτζανάκη. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Μιχάλη Ρούσο. Να είσαστε καλά. Πάντα με τα καλύτερα. Συγχαρητήρια από τον κύριο Βασίλη Ζεβελάκη. Πολλοί μου λέτε, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Λούνδρα, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ηλία Μπουρίκα, μου λέει, μας συγκλώνησε η κυρία Τέλεια Χρήση Ελληνικών, ούτε καθηγητές φιλόλογοι δεν μιλούν τόσο σωστά. Συμφωνώ αγαπητέ Ηλία Μπουρίκα, θα μπορούσε η κυρία Σανς, για την οποία μου γράφει και η κυρία Νατάσα Ζαχαροπούλου, μου λέει τι θησαυρός αυτό σήμερα, τι ακούσαμε, συναρπαστική πράγματι, την ευχαριστώ για τον έρωτά της στη γλώσσα μας, οι λέξεις της χτυπάνε πάλουν απευθείας στην καρδιά μας, σας ευχαριστώ και εσάς για τη σημερινή έμπνευση να μας την συστήσετε, από καιρό ήθελα να φωνάξω την κυρία Σανς, αλλά δεν ήταν έτσι καλές οι προϋποθέσεις για να έρθει, έπρεπε να βρω μια κατάλληλη στιγμή. Και εγώ τη γνώρισα, όπως είπα και στην ίδια, μέσω συνεντεύξεως που έδωσε στη Λίνα Γιάνναρου στην εφημερίδα Καθημερινή, και εμένα με είχε ενθουσιάσει. Καταλάβαινα από το γραπτό κείμενο πόσο πάθος έχει αυτή η γυναίκα. Εννοώ για την ελληνική γλώσσα, για την φιλολογία, για την γραμματεία, όλα αυτά. Τι ωραία συνέντευξη ο κύριος Λούνδρα. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Λούνδρα, πραγματικά. Και εμένα μου άρεσε πολύ. Και θα θέλω να προχωρήσω αυτήν την. Εννοώ να κάνω και άλλα πράγματα με την κυρία Σανς,

θα θέλω να ηχογραφήσω σειρά εκπομπών έχοντας και τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος μοιράζεται τις ίδιες αγωνίες και ανησυχίες, και χαίρομαι, και χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα, να ξεκινήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, αφού προηγουμένως διαβάσω το μήνυμα της Λένας στις 9:20. Μου λέει: καλημέρα, χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι. Και μου γράφει τα εξής στην πλατφόρμα 1003. Σήμερα τα ξημερώματα κόπηκε το νερό στο σπίτι μου. Στο απέναντι πεζοδρόμιο, μεγάλη διαρροή νερού, και ακουγόταν τόση μεγάλη διαρροή. Στη 1:12 τηλεφωνώ στην ΕΙΔΑΠ. Σε 13 λεπτά έφτασαν, σε 1/4 σταμάτησαν τη διαρροή. Μεσάνυχτα σε τριήμερο και τώρα αποκαθιστούν τη ζημιά. Συγχαρητήρια, να τα λέμε και αυτά. Βεβαίως να τα λέμε, αγαπητή Λένα. Χαίρομαι πολύ που αποκαταστάθηκε γρήγορα η ζημιά, η βλάβη από το συνεργείο της ΔΕΗ που έφτασε αμέσως. Ο φίλος Νίκος Κεράνης μου λέει: καταπληκτική. Είχα την τύχη να τη γνωρίσω μέσω του συζύγου της, την κυρία Σάνς, χαίρομαι, και υπάρχουν και άλλα μηνύματα τα οποία δεν τα έχω προλάβει, θα τα διεκπαιρεώσουμε στην εξέλιξη. Λοιπόν, ένα χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι. Και μου γράφει τα εξής στην πλατφόρμα 1003. Σήμερα τα ξημερώματα κόπηκε το νερό στο σπίτι μου. Στο απέναντι πεζοδρόμιο, μεγάλη διαρροή νερού, τόση μεγάλη διαρροή. Στη 1:12 τηλεφωνώ στην ΕΙΔΑΠ. Σε 13 λεπτά έφτασαν, σε 1/4 σταμάτησαν τη διαρροή. Μεσάνυχτα σε τριήμερο και τώρα αποκαθιστούν τη ζημιά. Συγχαρητήρια, να τα λέμε και αυτά. Βεβαίως να τα λέμε, αγαπητή Λένα. Χαίρομαι πολύ που αποκαταστάθηκε γρήγορα η ζημιά, η βλάβη από το συνεργείο της ΔΕΗ που έφτασε αμέσως. Ο φίλος Νίκος Κεράνης μου λέει: καταπληκτική. Είχα την τύχη να τη γνωρίσω μέσω του συζύγου της, την κυρία Σάνς, χαίρομαι, και υπάρχουν και άλλα μηνύματα τα οποία

0: Η καταπληκτική, είχα την τύχη να τη γνωρίσω μέσω του συζύγου της, την κυρία Σανς, χαίρομαι, και υπάρχουν και άλλα μηνύματα τα οποία δεν τα έχω προλάβει, είναι πολλά, θα τα διεκπαιρεώσουμε στην εξέλιξη. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, χρόνια πολλά Νίκο, καλημέρα.
1: Γεια σου Άρη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, επίσης ενδιαφέρουσα πραγματικά η συνέντευξη, πάρα πολύ.
0: Η κυρία Σανς, ναι,
1: και μεγάλο και το βάρος στους πατεράδες που φόρτωσε για να βγει ένας τέτοιος άνθρωπος.
0: Ακριβώς και ναι, για πατεράδες με
1: ανοιχτό μυαλό.
0: Ορίστε, με ανοιχτό μυαλό. Με ανοιχτό μυαλό. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, για να δώσεις πλήρως τη δυνατότητα στο παιδί σου, είτε είναι αγόρι είτε κορίτσι, να κάνει αυτό που ελεύθερα, να μην νιώθει βάρος. Γιατί συνήθως φορτώνουμε βάρη στα παιδιά και αυτό είναι πολύ κακό. Δεν μπορεί ο γονιός να φορτώνεται στο παιδί του. Είναι σφάλμα τεράστιο. Λοιπόν, άλλη ώρα αυτά όμως. Νίκο, θα ήθελα. Διάβαζα την Σαββατιάτικη Καθημερινή. Και μάλιστα μου το έπανε, το πήρα και σε κανένα δυο μηνύματα, ότι δεν έδωσα σημασία σε αυτήν την επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήρθε να διερευνήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και επειδή ακριβώς, ζητώ συγγνώμη για τον μακρύ πρόλογό μου, εγώ ξεκίνησα την ιστορία ΟΠΕΚΕΠΕ την περασμένη Τρίτη εδώ με πρώτη συνέντευξη τον κύριο Φλωρίδη. Δεν δόθηκε μεγάλη σημασία ούτε και από την κυβέρνηση. Ο Γιώργος Φλωρίδης είπε αυτά που άκουγε από τους δικηγόρους των ανθρώπων που τους είχε εγκαλέσει, ενώ βουλευτών και πρώην υπουργών, που τους είχε εγκαλέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή η κυρία Παπανδρέου εν Ελλάδη, ας πούμε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά την κυρία Κοβέση. Μετά την επόμενη μέρα συνεντευξιάστη ο Μάκης Βορύδης. Συνέχισε το θέμα, πάλι δεν δόθηκε σημασία. Ερχόμαστε στο πρωινό της Πέμπτης και κάνω tweet και τα λοιπά και μπαίνουμε και σε μια συζήτηση πρωινή, οπότε προσθέθηκαν ο Σάκης Μουμτζής, ο Χάρης Παυλίδης που ενδιαφέρθηκε αμέσως από το μανιφέστο. Μετά είδα στο News Beast, είδα την Παρασκευή μια ανάρτηση, ένα παραπολιτικό της Καθημερινής, ήδη ο Δημήτρης Τάκης που δεν τον είχα αναφέρει και πρέπει να τον αναφέρω, έκανε ερώτηση στη δική του εκπομπή στο Άξιον, δεν είμαστε και πολλοί, ο Σάκης Μουμτζής με το άρθρο του, και τελικά μέσα στο Σαββατοκύριακο είδα δημοσίευμα στην Καθημερινή, είδα και στο Άι Εφημερίδα κάποιες αναφορές για αυτό το πόρισμα Τυχεροπούλου.
1: Και
0: τηλεοπτικό στο Sky, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, επειδή λοιπόν κάποιοι μου λένε καλά δεν υπάρχει σκάνδαλο και ότι εγώ επιχειρώ να καλύψω, προφανώς και υπάρχει σκάνδαλο. Και έχω παίξει 100 φορές τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία πολύ νωρίς είπε πάμε να φτιάξουμε Νοβάρτης 2, όχι γιατί σκευωρία Νοβάρτης, όχι γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο ή επιχειρούμε να κουκουλώσουμε το σκάνδαλο ο ΠΚΠ, του αντίον, αλλά γιατί δόθηκε η πολιτική διάσταση προκειμένου να προκληθεί πολιτικό θέμα, όπως πρώτος το είχε πιάσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και τα άκουσε τότε όταν τα είπε. Άλλωστε, στον Sky παίζει είδηση για την προσωρινή κράτηση ενός εκ των 22 κατηγορουμένων φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Κρατήθηκε στη φυλακή ο λογιστής για 22 ανθρώπους οι οποίοι έπαιρναν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε εμάς παίζει από το πρωί είδηση.
1: Άρα, πολιτικό θέμα υπάρχει. Μπορεί να κατηγορήσεις τους Έλληνες πολιτικούς και φαίνεται ξεκάθαρα. Όποιος δει, παρακολουθεί πόσο γρήγορα άλλαζαν οι πολιτικοί στο Υπουργείο Γεωργίας για έλλειψη ενδιαφέροντος, για μειωμένη ικανότητα.
0: Αυτά όμως τα είπαμε το περασμένο καλοκαίρι, όταν υποδείξαμε ότι η κυβέρνηση δεν χειρίστηκε σωστά τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 19.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά δεν περιμέναμε την κυρία Κοβέση ούτε την κυρία Παπανδρέου. Τα είπαμε από το περσινό καλοκαίρι, όταν προέκυψε το θέμα.
1: Και ναι. Γύρω τους υπήρχαν μηχανισμοί. Υπήρχαν μηχανισμοί οι οποίοι επιχειρείται να μπει τέλος σε αυτούς τους μηχανισμούς, πήγε μεταφέροντας την αρμοδιότητα σε έναν νέο θεσμό, ο οποίος τι μας έχει δημιουργήσει η ΑΔΕ, να μην ξέρουμε πού είναι η εφορία που ανήκουμε. Αυτή είναι η συγκλονιστική επιτυχία. Το ίδιο θέλουμε και για τον ΟΠΚΠ. Να μην ξέρουμε ο αγρότης είναι ο ΟΠΚΠ, να μην έχει τηλέφωνο να πάρει.
0: Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας λειτουργίας του ΟΠΚΠ, δηλαδή της παροχής των επιδοτήσεων, που το πήγε στον ΕΑΔ.

0: η κυβέρνηση, αυτό το σχέδιο νόμου καταψηφίστηκε από το Πασόκ και όλη αυτή την σουργελοαντιπολίτευση. Που όταν τους λέω σουργελοαντιπολίτευση εκνευρίζονται. Να όμως που το καταψήφισαν. Αν έπρεπε να ψηφίσουν κάτι με την καταγγελία τους εναντίον του Μητσοτάκη, γι' αυτό και δεν μπορεί να σταυρώσει η κατάσταση η αντιπολίτευση. Γιατί με το αντιμητσοτάκη δεν παράγεται αποτέλεσμα πολιτικό. Λες, κάνεις κριτική στο Μητσοτάκη και ψηφίζεις όμως τη μετάβαση στον ΟΠΕΚΕΠ, εκτός και αν έχεις άλλη πρόταση που δεν την είπαν.
1: Είναι ναι. Το ίδιο πολιτικό πρόβλημα. Όπως από τη μία πλευρά υπάρχουν οι υπουργοί οι οποίοι μπήκαν, είδαν και δεν κατάλαβαν. Κάποιοι λίγοι κατάλαβαν και επιχείρησαν να κάνουν δύο πράγματα, αλλά οι πολλοί μπήκαν και δεν κατάλαβαν. Το ίδιο συμβαίνει και με την αντιπολίτευση. Που η οποία μπήκε και κάνει πως δεν κατάλαβε.
0: Ωραία.
1: Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Ωραία. Το κάνει πως δεν κατάλαβε? Γιατί αυτό το σύστημα αποκλείεται να μην έχουν πέσει πάνω. Ωραία. Αυτό το σύστημα υπάρχει 25 χρόνια. Για να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές μας.
0: Εγώ θέλω όμως να το συνδυάσει και με το εξής. Ήρθε εδώ η Επιτροπή Ευρωβουλευτών και από ό,τι μου έλεγες, κληθήκατε εσύ και ο Τάσος Τελογλού να εξεταστείτε από τους ευρωβουλευτές. Επειδή λοιπόν κάποιοι μου λένε το κρύβεις το θέμα, είχα τι να κρύψω τώρα, να το ξαναπώ άλλη μια φορά με συγχωρείς Νίκο. Παιδιά, μη μου βάζετε το επιχείρημα το κρύβεις. Κρύβεις σήμερα δεδομένα μόνο ηλίθιος. Και ζητώ συγγνώμη, δεν είμαι ηλίθιος. Εντάξει, κρύβει μόνο ο χαζός. Ένας επαγγελματίας κακός. Σήμερα στην εποχή μας σήμερα οι ειδήσεις δεν κρύβονται. Όποιος σκεφτεί ότι θα το κρύψει είναι βλάκας. Πώς να σου πω, δηλαδή, πώς να το πω αλλιώς, παιδί μου, μην πω την άλλη λέξη. Άρα, ο Νίκος Φιλιππίδης πήγε και κατέθεσε λοιπόν σε αυτήν την Επιτροπή των Ευρωβουλευτών. Ορίστε, Νίκο.
1: Η οποία ήταν επί της ουσίας η Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν ο προεδρεύων Τσέχος. Ήταν η αναπληρώτριά του Γερμανίδα, ήταν από τους σοσιαλδημοκράτες Ιταλίδα, ήταν επίσης ένας Δανός από τους οικολόγους πράσινους. Όλοι και Έλληνες ευρωβουλευτές συνοδεύονταν από 4 Έλληνες ευρωβουλευτές από όλα
0: τον τα Τον Γιώργη κόμματα. Είδα, τον Αυτιά ήταν, τον είδα σε μια φορά.
1: Ο Γιώργος Αυτιάς και ο Γιάννης Ομανιάτης και ο Κώστας Αρβανίτης ήταν και ο Κώστας Φράγκος, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είναι από τον κύριο Βελόπουλο. Και όλοι 8 ευρωβουλευτές, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να μάθουν πρώτα οι ξένοι, οι οποίοι είχαν να συντάξουν και ένα πόρισμα, για το τι ακριβώς συνέβη.
0: Okay.
1: Πολλοί, η Γερμανίδα για παράδειγμα, η κυρία Στράους, είχε ξαναέρθει αρκετές φορές σε ανάλογες αποστολές, όχι αυτή τη δεκαετία και την προηγούμενη δεκαετία. Τη δεκαετία δηλαδή 10-20. Γιατί το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα πρόβλημα τώρα στιγμιαίο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ξεκινήσει από τις ιδρύσεις.
0: Εγκαλούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε ευχαριστώ πολύ, μου το έφερες πολύ ωραίο τρόπο. Πραγματικά θέλω να το πω αυτό. Εγκαλούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι γιατί δημιούργησε το πρόβλημα ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αντιθέτως γιατί δεν το σταμάτησε το 19 εννοώ. Το πρόβλημα από και πέ είναι διαχρονικό στην Ελλάδα. Εάν η Ευρωπαϊκή Αστυνομία, εάν η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη είχε συσταθεί πρώτου 21 και παρακολουθούσε συνδιαλέξεις του 15-19, του 10-15, του 2005 με 2010, θα είχε πιάσει αντίστοιχα μηνύματα, τηλεφωνήματα ενδιαφέροντος των πολιτικών. Κάνω λάθος?
1: Ακριβώς. Αυτό ξεκίνησε επί της ουσίας όταν βρήκαν τα πρώτα, όταν το ψάξαν.
0: Ναι.
1: Όταν
0: ασχολήθηκαν.
1: Πριν είχαμε μόνο καταγγελίες, τον όλα.
0: Από το περασμένο καλοκαίρι ασκούμε κριτική στον Πρωθυπουργό, όχι γιατί στα χέρια του φτιάχτηκε το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά γιατί δεν το σταμάτησε. Γι' αυτό τον εγκαλούμε. Συγγνώμη, Νίκο.
1: Όχι. Με μεγάλο μέρος, επαναλαμβάνω, ήταν η έλλειψη γνώσης, η έλλειψη ενδιαφέροντος. Και το γεγονός ότι πολλοί πολιτικοί θεωρούν την Αχαρνών 2, όπου βρίσκεται το Υπουργείο Γεωργίας, ως άγονη γραμμή. Πηγαίναν εκεί με στόχο να φύγουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτό έχει γίνει επί δεκαετίες.
0: Το Υπουργείο εννοείς, το Υπουργείο
1: Γεωργίας.
0: Ναι,
1: το Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Την ίδια στιγμή, βέβαια, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν στήσει την τύχη τους γύρω από όλο αυτό. Και είναι τα κυκλώματα τα οποία τώρα εξαρθρώνουν το ένα μετά το άλλο. Με διασυνδέσεις, δεξιά-αριστερά, με διασυνδέσεις με στον οργανισμό με διασυνδέσεις στις περιφέρειες, με διασυνδέσεις στα ΚΙΔ, με διασυνδέσεις εντός των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία μάθαιναν ξαφνικά το τι ακριβώς

0: συμβαίνει και το πού υπάρχουν χωράφια προκειμένου να δηλωθούν, προκειμένου να ενεργοποιηθούν δικαιώματα και να ληφθούν επιδοτήσεις. Υπήρχαν οι δυνατότητες των, αυτών των εξαιρετικών πληροφοριών, οι οποίες κατέληγαν σε οικονομικό αποτέλεσμα σε σχέση με το εθνικό απόθεμα, δηλαδή το γεγονός ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν καμία σχέση με το αγροτικό επάγγελμα έμπαιναν μέσα και έπαιρναν δικαιώματα. Και με τα
1: οι ευρωβουλευτές ενδιαφέρθηκαν για, το, για όλα και για τους πολιτικούς, για την εμπλοκή τους.
0: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σου πω ότι με τους ξένοι τουλάχιστον, για τους πολιτικούς ερώτηση δεν έκαναν. Δηλαδή δεν φαίνεται να το... Η συζήτηση κινήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό γύρω πρώτα απ' όλα από το πώς λειτουργούσε το σύστημα των επιδοτήσεων. Στη συνέχεια φτάσαμε σε παρόντα χρόνο. Τι ακριβώς γίνονταν. Το γεγονός δηλαδή ότι ο οργανισμός επί της ουσίας δεν διεκδικούσε και δεν προστάτευε τα χρήματα τα οποία έδινε, τα οποία ήταν χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Αυτό ήταν μια δουλειά η οποία ήταν μέρος της γραφειοκρατίας, η οποία δεν γίνονταν σωστά. Και θέλω να μάθουμε ακριβώς αυτού του είδους πρακτικές πώς γίνονταν. Το γεγονός ότι οι Έλληνες πολιτικοί το ανέχονταν, η συζήτηση έφτανε πάντα ως εκεί. Σύνδεση των δύο δεν έχει προκύψει και δεν προέκυψε από τις συζητήσεις. Γι' αυτό και το ενδιαφέρον των ευρωβουλευτών ήταν το πώς θα καθαρίσει αυτό το πράγμα το οποίο το είχαν στο μυαλό τους ως μια μόνιμη πηγή εδώ και προβλημάτων, εδώ και δεκαετίες. Πώς δηλαδή θέλανε να ακούσουν εάν για παράδειγμα ο νέος οργανισμός, η ΑΔΕ, έχει αυτό το καλό όνομα που λένε οι ελληνικές αρχές ότι έχει. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΔΕ έχει χτίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αξιοπιστία για τον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος παλιά θα θυμίσουμε ότι μέσα στα παραδοσιακά ρουσφέτια ήταν και η εφορία. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ούτε καν η επαφή με την εφορία. Το ίδιο μοντέλο ακολουθείται και θα ακολουθεί και για τον ΟΠΚΠΕ, δηλαδή της απομακρυσμένης εξυπηρέτησης, της αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης. Ή του call center αν χρειάζεται κάποιος να έχει ένα παράπονο ή κάποιο πρόβλημα ή μια ένσταση της νόμιμης οδού. Αυτή είναι η διαδικασία που θέλανε να μάθουν εάν θα προχωρήσει, εάν προχωράει και αν αυτό έχει έγκυα βιωσιμότητα του συστήματος, το οποίο θα εξασφαλίζει την ομαλή πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων τώρα και στο μέλλον. Και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό το αναγνώρισαν. Προφανώς εμείς τους δώσαμε όλη την εικόνα και από περιστατικά που έχουμε ζήσει στο Υπουργείο Γεωργίας. Πολλοί ίσως δεν το γνωρίζουν, προσωπικά ασχολούμαι από το 1996 με το Υπουργείο Γεωργίας. Ως νεαρός ρεπόρτερ ήταν το πρώτο μου ρεπορτάζ το οποίο έκανα και έκτοτε πάντα το παρακολουθώ. Ο Τάσος Τέλογλου είναι εξαιρετικός ερευνητής δημοσιογράφος, δεν το συζητάμε, ξέρει σε βάθος όλες τις υποθέσεις. Άρα η συζήτηση ήταν επί πολύ πολύ συγκεκριμένων ζητημάτων σε σημείο που γενικώς μας δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι έχουν καταλάβει από την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου ότι κάτι επιχειρείται να αλλάξει, κάτι που πήγαινε πάρα πολύ χάλια. Γι' αυτό και έχουμε πολλές
1: ελλείψεις. Σταματώ εδώ, συνεχίζουμε αμέσως μετά τις και μισή. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνω το διάλειμμα εδώ για να είμαι λίγο συνεπής και στο χρόνο. Η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη. Με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σε εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθεί λεπτομέρειες. Και όταν χρειαστεί, αμεσότητα είναι εκεί, δίνοντάς σου προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση αλλά και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο MBG της Εθνικής Τραπέζης, δηλαδή .gr.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό.

0: Αυτό κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
1: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρεπ από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστά είναι σήμερα τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, φαρμακεία, σχολεία και φροντιστήρια λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Κανονικά λειτουργούν εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Νεκρή φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, εντοπίστηκε τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της μια 39χρονη γυναίκα στην Καλαμάτα. Η αστυνομία συνέλαβε τον 41 ετών σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Νέες επιθέσεις ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου drones εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε νωρίς το πρωί η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για επιθέσεις αυτοάμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της Ιρανικής επικράτειας. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε μια εχθρική επίθεση με πυράβλους και drones. Το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστήριξη σε αναρτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Διεθνή ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στο Νότιο Λίβανο. Μετά από αίτημα της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο την Κυριακή. Για μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή του Σβέρνετς κοντά στην Αυλώνα, χωρίς όμως να έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, έκανε λόγο στο Sky ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης, αφορμή τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός Έλληνα πολίτη. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρών.

0: γεγονόν. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: από την ταινία «Ραντεβού στον αέρα», ένας ουρανός, ο Γιάννης Βογιατζής το ερμηνεύει το τραγούδι, του Θάνου Σοφού σε στίχους και Μιχάλη Πλέσσα, και τι είπα, Μιχάλη με συγχωρείτε, Μίμη Πλέσσα στη μουσική. Εάν σας αρέσουν τα μυθιστορήματα, έχω δύο να σας παρουσιάσω από τις εκδόσεις Bell. Το ένα είναι του διάσημου Ken Follett, είναι διεξιοτέχνης επικών μυθιστορημάτων ο Ken Follett. Εδώ με αυτό που σας παρουσιάζω, τον κύκλο των ημερών, αναφέρεται στο πώς κτίστηκε όλο το μύθο αναφορικός με τον Stonehenge. Το Stonehenge που είναι αυτές οι πέτρες που έχουν κάνει ένα μνημείο, ένα ναό του παρελθόντος, του βαθέως παρελθόντος. Αν σας αρέσει, αν διαβάζατε Τζον Λε Καρέ, τα δέζει πια ο Τζον Λε Καρέ, αλλά υπάρχει ένας ιστοριογράφος, ο Νίκ Χάρκαουέι, ο οποίος συγγραφέας 7 μυθιστορημάτων, ο οποίος έγραψε ένα μυθιστόρημα στο σύμπαν του Τζον Λε Καρέ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπέλ, με τον τίτλο «Η επιλογή του Κάρλα». Ο Κάρλα ήταν σοβιετικός κατάσκοπος, αντίπαλος του George Smiley. Αν είσαστε στον κόσμο του John Le Carré, τι να σας πω τώρα, φαντάζομαι αν τα ακούσετε αυτά, θα είναι λέξεις κλειδιά, θα σας συναρπάσει το περιεχόμενο. Λοιπόν, επιστρέφω στον Νίκο Φιλιππίδη, κυρίες και κύριοι, αφού σας καλωσορίσω όλες και όλους. Ο Νίκος Φιλιππίδης και ο Τάσος Τέλογλου κατέθεσαν στην Επιτροπή 8 Ευρωβουλευτών, 4 Ελλήνων και 4 Αλλοδαπών, που ήρθαν να διερευνήσουν τα όσα συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την άποψη των λειτουργικών ζητημάτων που είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, και φαντάζομαι ότι από εδώ και μετά, Νίκο, με το πέρασμά του στην ΑΔΕ, που δεν το ψήφισε αυτό το νόμο κανένας, και του ΠΑΣΟΚ συμπεριλαμβανομένου, δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ και την κατάντια του, κατά την δική μου άποψη, για να μην μπερδευόμαστε, πώς το λένε, ότι οι ευρωβουλευτές λοιπόν ενδιαφέρθηκαν στα λειτουργικά ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι δεν πάει καλά στην Ελλάδα ή τι δεν πήγαινε καλά στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Και τι μπόρεσε και τι εξέθρεψε όλη αυτή τη διαφθορά η οποία βλέπουμε τώρα να καταλήγει στη δικαιοσύνη. Ναι. Η οποία όλες αυτές οι υποθέσεις, όλη αυτή η εγκληματικότητα στην πραγματικότητα. Γιατί εμφανίζονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν στήσει δουλειές γύρω από τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ένας βασικός παράγοντας, πέρα από την αποσάθρωση, την κακή λειτουργία του κρατικού μηχανισμού στον τομέα αυτό, δηλαδή επί της ουσίας του ίδιου του οργανισμού, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υπηρεσιών των συνεργαζόμενων, ήταν η έλλειψη του κοινοτικού δικαίου. Ξέρεις, η κοινή αγροτική πολιτική αλλάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι πολύπλοκη. Και κάθε φορά που αλλάζει, γίνεται πολλές φορές, πάει εντελώς κόντρα το νέο καθεστώς στο προηγούμενο. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια αλλαγή και μια τεράστια ευκαιρία για όποιον έχει τη γνώση να μπορέσει να κινηθεί επ' αυτού. Δες το πρόβλημα που υπήρχε τώρα, για παράδειγμα, με την υπόθεση της πραγματογνωμοσύνης για τους 11 βουλευτές. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άνθρωπο

0: στην αστυνομία, δεν υπάρχει άνθρωπος στην εισαγγελία, δεν υπάρχει άνθρωπος στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και αναζήτησαν την κυρία Τιχεροπούλου εκτάκτως να τους κάνει γρήγορα μια πραγματογνωμοσύνη, πρόσεξε, για τη ζημιά. Ένας άνθρωπος δηλαδή που να γνωρίζει στοιχειοδός το κοινοτικό καθεστώς, για να καταλάβεις.
1: Δεν μπορεί όμως και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Παπανδρέου, να στέλνει επειδή βρήκε τους πολιτικούς, πάρτε βάλτους στα μανταλάκια. Επί ένα χρόνο ασχολούμασταν με τον δεύτερο κύκλο των κυβερνητικών βουλευτών ή υπουργών, οι οποίοι θα εξέθεταν την διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό δεν ζήσαμε όλο το φθινόπωρο και το χειμώνα.
0: Να, ακριβώς.
1: Είναι δυνατόν στη διάρκεια αυτού του χρόνου, του χρονικού διαστήματος, ενώ να μην είχαν αναθέσει κάπου να τους κάνει μια μελέτη πόσο κόστησε αν υπήρχε διαφθορά πολιτικών. Έλεος.
0: Εδώ η αλήθεια είναι, έρχεται και χαλάει, πώς να το πω, όλη τους την εικόνα, αλλά για την εικόνα τους είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι. Κυρία Τιχεροπούλου έκανε την δουλειά και η αλήθεια είναι ενίσχυσε τη δική της αξιοπιστία, υπό την έννοια ότι αυτά που είδε τα έγραψε. Και τα έβαλε σε ένα χαρτί στην πραγματογνωμοσύνη, ναι, η οποία παραδόθηκε στις 18 Μαΐου.
1: Να αποκαλύψω ότι αύριο στις 9 το πρωί έχω καλεσμένο τον κύριο Σαλάτα, τον θυμάσαι?
0: Βέβαια.
1: Επανέρχεται ο κύριος Σαλάτα.
0: Ο δικαστής.
1: Επανέρχεται. Να δούμε. Ο δικαστής που θα μιλήσει από τη δικαστική οπτική για όλη αυτή την ιστορία. Αλλά το αφήνω για αύριο το πρωί αυτό, να είμαστε
0: καλά. Υπάρχει μια έλλειψη επίσης, εκτός από την γνώση των αγροτικών, υπάρχει μια έλλειψη οικονομικής γνώσης γενικά στο δικαστικό σώμα. Ενδεχομένως δεν ξέρω πώς γίνεται σε άλλες χώρες, πώς γίνεται η σύνδεση με την οικονομία, με την νομοθεσία γύρω από την οικονομία, με τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε κάποιες αναντιστοιχίες και κάποια περίεργα. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή εδώ την υπόθεση, όπου βλέπουμε τελικά να μην είναι σαφές τι είναι οικονομικό έγκλημα στην προκειμένο. Αυτό έχει συμβεί επί της ουσίας.
1: Τώρα.
0: Και έτσι καταλήξαμε σε μια υπόθεση η οποία, έτσι πως φαίνεται, μοιάζει με φιάσκο και κατά δεύτερο λόγο τουλάχιστον να προλάβουμε να μην έχουμε το φαινόμενο Νοβάρτης, όπου πίσω από την απώλεια της μεγάλης υπόθεσης που κακώς την κυνηγούσανε, χάθηκε η ουσία.
1: Η διελεύκαση
0: των εγκλημάτων των 2.000 γιατρών. Ναι. Εμπλεκομένο τότε.
1: Ναι. Τουλάχιστον εδώ στην περίπτωση ο ΠΚΠΕ ακούμε για περιπτώσεις με τις οποίες ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν ασχολείται η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ελπίζουμε και σε ανάκτηση κάποιων ποσών, Άρη.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει αυτή η προσδοκία πάντα ανάκτησης κάποιων ποσών από αυτές τις υποθέσεις. Άμα πηγαίνεις με τον κανονικό δρόμο της δικαιοσύνης και πηγαίνεις σε κανονικά φτιάχνεις τις δικογραφίες με κανονικό τρόπο, έχεις και αυτή την πιθανότητα να πάρεις πίσω λεφτά.
1: Ναι. Τώρα, εσύ θα λείψεις μια εβδομάδα, οπότε να προλάβω. Θα τα ξαναπούμε από την επόμενη Δευτέρα με το καλό. Θέλω, τα έλεγες και με τον Σπύρο Μάλι προχθές στο μαγκαζίνο της Παρασκευής που σας άκουγα. Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Γιώτης της βιομηχανίας τροφίμων, ο πρόεδρος, ο εκπρόσωπος των βιομηχάνων που παράγουν προϊόντα τροφίμων? Ότι μην αναζητείτε σε εμάς το πρόβλημα του πληθωρισμού, ψάξτε το στα νοπά προϊόντα και στη μετακίνηση και στην διακίνηση των προϊόντων. Στα μεταφορικά και στο πετρέλαιο δηλαδή.
0: Ακριβώς, μιλώντας στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων, είναι ο πρόεδρός της ο κύριος Γιώτης. Αυτό που λέει είναι ότι τα τυποποιημένα προϊόντα, και υπάρχουν και στοιχεία επ' αυτού, δεν επηρεάζουν τα τελευταία 2-3 χρόνια τον πληθωρισμό. Είναι από 0 έως οριακά θετικός και σε πολλές περιπτώσεις και μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι και αρνητικός ο πληθωρισμός. Αντίθετα, παρατήρησε κάτι το οποίο το βλέπουμε και εμείς στη στοιχεία της Ελστάτ που βγαίνουν κάθε μήνα, ότι κατηγορίες όπως τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας και τα ψάρια τρέχουν με διψήφιο ρυθμό. Τρέχουν με ρυθμό 9 και 10%. Το τελευταίο νούμερο στον πληθωρισμό του Απριλίου ήταν για την ακρίβεια 9,2. Πρέπει να σου πω ότι το ίδιο συνέβη και για το Μάρτιο. Περίπου τόσο ήταν. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι και για το Φεβρουάριο, που δεν είχαμε ούτε πόλεμο ούτε κάποιο άλλο είδους διαταραχή, πάλι ήταν κοντά στο 9-10% ο πληθωρισμός των οπών. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στα μοσχάρι. Το μοσχάρι είναι διεθνές πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει έλλειψη. υπάρχει αύξηση.
1: Έχει αναφερθεί πολλές φορές στις συζητήσεις μας.
0: Ακριβώς. Ενδεχομένως σε ένα βαθμό ευθύνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις περιορισμούς.
1: Υπάρχει ένα θέμα, για να το θέσω εγώ λίγο.

0: ενδεχομένως λίγο πιο μα και να με συγχωρείτε κιόλας και συνηθώ. Δηλαδή είναι θέμα κεντρικής λαχαναγοράς, ας πούμε.
1: Κοίτα, η ιστορία των ΟΠΟΝ περνάει. Το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ανακοινώσει ότι κάνει έλεγχο στις 40 τόσες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται. Περιμένουμε στοιχεία. Ναι. Ενώ έχουμε δει πρόστιμα για άλλους κλάδους, έχουμε δει για παράδειγμα μεγάλο πρόστιμο στη χοντρική του καφέ. Το οποίο επίσης είναι ένα προϊόν
0: την ανεξάρτητη αρχή που έφτιαξε τώρα ο κ. Θεοδωρικάκος και προείσατε η κυρία Τσαγκάρη, η οποία έχει πολύ βαρύ βιογραφικό, η κυρία Τσαγκάρη. Είναι μέσα στην αγορά, πώς να το πω, ως στέλεχος των πολυεθνικών κλπ. Διάβαζα το βιογραφικό.
1: Έχει δείξει και αποτελέσματα γρήγορα, Ελχέννη. Να θυμίσουμε ότι ανέλαβε και η υπηρεσία συστάθηκε, η ανεξάρτητη αρχή, σχεδόν με την ίδια στιγμή που ξεκίνησε και ο πόλεμος στον κόλπο. Δηλαδή έχει 3 μήνες επί της ουσίας. Παρ' όλα αυτά ήδη έχει ανακοινώσει, έχει βάλει πρόστιμα. Ωστόσο εμείς περιμένουμε αυτό το πόρισμα, αυτό τον έλεγχο που κάνει και κυρίως τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου προς εταιρείες που ελέγχουν το χοντρεμπόριο των νοπών φρούτων και λαχανικών, που εκεί παρατηρείται θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Ήδη έχουν βγάλει ανακοινώσει αρκετές φορές. Πέρα μείνονται και λένε ότι δεν τιμολογείται εδώ, αλλά τιμολογείται στο χωράφι.
0: Με την τιμή του πετρελαίου. Έτσι δεν είναι.
1: Και με τον αγρότη. Ο αγρότη, βέβαια, λέει ότι εγώ πουλάω πάμφθινα. Αλλά λένε ότι η τιμή διαμορφώνεται στο χωράφι και μετά αυτοί απλώς βάζουν τα νόμιμα περιθώρια κέρδους που υπάρχουν από πάνω. Κάτι ξεφεύγει και κάτι χάνουμε. Και αυτό καλό είναι να διερευνηθεί, εγώ θα έλεγα. Προκειμένου όλοι να είναι καθαροί, γιατί δεν γίνεται να αυξάνει μήνα το μήνα όλα τα προϊόντα, ακόμη και όταν δεν έχουμε καταστροφές.
0: Όταν θα
1: έχουμε καταστροφές, να το καταλάβουμε.
0: Και θα έχεις να μας φέρεις νέα περί των ενεργειακών. Θέλω να συζητήσουμε και αυτό, σε παρακαλώ Νίκο, το κρατώ. Πώς η Βουλγαρία αγοράζει από εμάς φτηνότερα και το ρεύμα και το πουλάει εκείνη.
1: Ναι, περίπου. Είναι λίγο μύθος αυτό, εντάξει.
0: Είναι μύθος αυτό. Επειδή
1: είναι
0: το σπέρνουν διαρκώς. Ότι κερδίζει η Βουλγαρία και χάνουμε εμείς οι πολίτες. Λοιπόν, άρα αυτά θα τα πούμε όταν θα έρθεις με το καλό από την επόμενη προσεχή Δευτέρα.
1: Έγινε.
0: Καλό ταξίδι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, και πρώτου διαλύματος η Εθνική Τράπεζα. Για άλλη μια φορά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για εμάς στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές έως τις 21 Ιουνίου και μπορείς να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. nbg.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τάκης και Μπούκης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούκης.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και

0: Μπάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα Γιατίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Σέντζορτ Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Ηλίου, Κολωνάκη. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Ακούμε την διεθνή Ελληνίδα μέτζο σοπράνο Μαρίτα Παπαρίζου, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η οποία θα λάβει μέρος στην μουσική παράσταση από τον Όλυμπο στο Ολύμπικο αύριο 2 Ιουνίου στη Βιτσέντζα της Βόρειας Ιταλίας, όπου θα συνυπάρξει με άλλους διάσημους καλλιτέχνες της όπερας στο Θέατρο Ολύμπικο, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο Μιλάνο και την Βενετία. Μια διεθνής διάκριση για μια διεθνούς φήμης Ελληνίδα καλλιτέχνητα. Κυρία Παπαρίζου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας από Πάδοβα.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλό
1: χρόνια
0: μήνα,
1: πολλά,
0: καλή
1: καλό
0: εβδομάδα
1: μήνα.
0: Και προκαταβολικώς καλή επιτυχία, κυρία Παπαρίζου, σε ό,τι αφορά στη διεθνή σας παρουσία. Τι έργα θα ερμηνεύσετε, κυρία Παπαρίζου?
1: Λοιπόν, είναι έργα εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία. Εγώ βρίσκομαι εδώ και στο στάδιο της έρευνας και της ερμηνείας έργων τα οποία έχουν συσχετιστεί με την ελληνική μυθολογία. Πάνω από 85% του ποσοστού του ρεπερτορίου αυτού είναι πραγματικά εμπνευσμένο από εμάς, από την Ελλάδα, από την ελληνική μυθολογία, δηλαδή εννοώ του μπαρόκ, της μπαρόκ όπερας. Οπότε εδώ στο Ολύμπικο πλέον κάνουμε μια επιλογή της επιλογής των πραγμάτων που έχουμε κάνει και έχουμε ερμηνεύσει με τους Ολύ στη Βένετη. Πρώτα με τον Κλάουντο Σιμόνε, έναν τεράστιο μαέστρο ιστορικό. Καταρχάς να πω και στο Ολύ στη Βένετη η ορχήστρα μας είναι μια από τις μεγαλύτερες του κόσμου για τον μπαρόκ. Και τώρα με τον Ζουλιάνο Καρέλα, γιατί ο Κλάουντο Σιμόνε δεν υπάρχει πια στη ζωή, έναν εξαιρετικό μαέστρο παγκοσμίου φήμης που διευθύνει παντού. Οπότε έχουμε 5 άριες, μια βεντάλια μικρή, από τις πιο αυτές που εμείς διαπιστώσαμε ότι περνάγανε ακόμα καλύτερα στο κοινό. Είναι από το Δεμοφόντο του Γκλουκ, είναι από την Παρθενόπη του Χέντελ, είναι από τον Φιδία και Δάμονα, ουσιαστικά να το πω έτσι, του Πόρπορα, ουσιαστικά λέτε Μερίδες Ελληνούνται, είναι από τη Μέγια.

0: Από την Ολυμπιάδα του Βιβάλντι επίσης.
1: Πόσο, αλλά όλο αυτό που μας λέτε τώρα σκέφτομαι πόσο εμπνέει ακόμη αυτή η κληρονομιά πάνω την οποία διαχειριζόμαστε εμείς με έναν τρόπο. Τώρα δεν θα πάω πώς τη διαχειριζόμαστε, μην σας μπλέξω σε άλλα πράγματα, σε άλλες, άλλον το νόημα της επικοινωνίας μας, αλλά πώς αυτό εξακολουθεί αυτή η κληρονομιά να εμπνέει τον ευρωπαϊκό χώρο, έτσι λοιπόν αυτό. Την παγκόσμια σκηνή ενδεχομένως ή και την παγκόσμια σκηνή.
0: Μα αυτό το θέατρο δημιουργήθηκε ουσιαστικά με ένα σταθερό σκηνικό. Ο Φαλμαπάτης ουσιαστικά προηγείται του 3D, ας πούμε, για να το πούμε απλά, ψευδαίσθησης των 7 δρόμων της Θήβας. Ξεκινάει ένας δρόμος που πλατείς από το κοινό και στενεύει και δίνει την προοπτική πολλών χιλιόμετρων. Επίσης είναι ξύλινο, είναι το πρώτο και το μοναδικό σωζόμενο σκηνικό, το πιο παλιό στον κόσμο. Είναι καταπληκτικό θέατρο από απόψεως ακουστικής, ακριβώς για αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι είναι ημικυκλικό, ότι έχει όλο αυτό το σκηνικό από πίσω, το μαγικό, το οποίο είναι, λες και είσαι πραγματικά σε μια πόλη, έτσι. Μετά την απότε, γενιάστηκε με τον Εδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή, με χοροδιακή μουσική από Βενετσιάνικη Αναγέννηση, στη σχέση με το ελληνικό μύθο και την Ελλάδα, είναι τεράστια.
1: Ναι. Ναι, αλλά όπως βλέπω επιστρέφουν, δηλαδή περιστρέφονται γύρω από αυτό, γύρω
0: ναι.
1: Ναι. Κάτι που υποτιμούμε εμείς, βέβαια, αλλά τώρα επαναλαμβάνω, μη σας μπλέξω σε αυτά, ζητώ συγγνώμη.
0: Όχι, για όνομα το Θεό, δεν θα πρέπει, είναι μια, και αυτό ουσιαστικά είναι ένα εξαγώγημο είδος, θα τολμήσω να πω, άλλου τύπου. Δηλαδή εξάγουμε πολιτισμό και εξάγουμε πολιτισμό ακόμα και στην κλασική μουσική. Ουσιαστικά αυτό θεωρήθηκε σημαντικό βήμα για τη γέννηση εν γέννης όπερας. Το ότι πήρανε τον Εδίποδα Τύρανο, τον ανεβάσανε εκεί, με σκηνικό από τους 7 δρόμους της Θήβας, από τις 7 πύλες, τις μυθικές πύλες αρχαίας Θήβας. Ουσιαστικά τα στάσιμα, τα χοροδιακά, όλα αυτά ήταν παρμένα από τη δομή της τραγωδίας, έτσι. Της δικής μας τραγωδίας, όλο. Και έτσι εξελίχθηκε λοιπόν η όπερα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η όπερα, όταν λέμε είναι ξενόφερτο είδος, δεν είναι έτσι.
1: Ναι. Απλώς
0: εμείς.
1: Ναι. Απλώς σε εμάς δεν βρήκαμε. Δεν βρέθηκε. Καλλιεργήθηκε εμένα, αλλά όχι στο βαθμό που θα θέλαμε, δεδομένου ότι τα έργα είναι ελληνικά. Τα έργα είναι αυτά για τα οποία περηφανευόμαστε εμείς και περιφέρουμε την. Εν πάση περιπτώσει, περιφέρουμε την ασχετοσύνη μας, πήγα να πω, αλλά. Ναι. Ας μην αποδικούμε εκείνους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν την όπερα και είναι στο πλευρό σας και σας συμπαρίστανται. Καλή επιτυχία να επιτυχθώ, κυρία Παπαρίζου.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Σε αυτή σας την εμφάνιση και καλή συνέχεια στην ερευνητική σας εργασία, δηλαδή στην έρευνα και την εκμάθηση από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ευχαριστώ, το αγαπάω πάρα πολύ, γιατί μεγαλώντας ένας καλλιτέχνης πρέπει να μοιάζεται να μεταλαμπαδεύει αυτό που κάνει και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Όπως και, ας πούμε, πριν από λίγο άκουσα την διαφήμιση της κρατικής. Ναι. Γιατί μετά από 3 μέρες έρχομαι και συμπράττω με την κρατική πάλι σε ένα πολύ ιδιαίτερο ρεπερτόριο. Υπάρχει ελληνική όπερα.
1: Ναι.
0: Κανονικά, γραμμένη από ένα Σαμάρα, ας πούμε. Δεν γνωρίζουμε. Αυτά τα έργα στην εποχή τους κάνανε τεράστιες επιτυχίες σε τεράστια θέατρα. Μετά πάυσαν. Γιατί?
1: Ναι.
0: Οπότε συνεχίζουμε όλο αυτό τον αγώνα, γιατί και αυτό πραγματικά είναι ελληνικό. Ναι. Γιατί δηλαδή να μιλάμε και μέσω αυτού του.
1: Γιατί μετά επικράτησε. Τώρα πάλι σας πάω, μην να με συγχωρείτε, γιατί μετά επικράτησε ένας λαϊκισμός που τα ισοπαίδωσε όλα. Καλημέρα σας, κυρία Παπαρίζου. Μην με ακούτε μέρα, δεν το είπα έτσι. Μην σας μπλέκω με τα δικά μου. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Όχι, και εγώ χάρηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Καλή επιτυχία, γιατί επικράτησε ένας λαϊκισμός ασχής του είδος και ένας προοδευτισμός. Μην πω τώρα, είπαμε σήμερα δεν θα κάνω πολιτική εκπομπή. Του μπιπ, ένας προοδευτισμός του μπιπ. Από κάπου αρχίζει η λέξη και όλα αυτά χάθηκαν όλα. Λοιπόν, Κυρία Βαρβαρίγου, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ενθουσιαστήκατε με την κυρία από την Αργεντινή που φιλοξένησα στην ενδιάμεση

0: Άρα μπορείτε να ακούσετε on demand όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, όπως εσείς κυρία Βολιτάκη, αγαπητή Μαρία Σταμένη, αγαπητή μου Δάφνη Κοσμίδου, on demand, δηλαδή κατά παραγγελία να κατεβάσετε την εκπομπή στο διάστημα από 9 έως 10 και θα ακούσετε την κυρία Μάρτα Σίλβια Ντίος Σανς, η οποία ξεκίνησε από την Αργεντινή και σπούδασε ελληνική φιλολογία και μιλάει τόσο ελληνικά, τόσο ελληνικά με πάθος. Αυτό το πάθος που δεν έχουμε εμείς και είμαστε ξενέρωτοι όταν μιλάμε τη γλώσσα μας. Γεια σας, καλημέρα σας. Αύριο συνεχίζουμε, μάλλον τώρα σε λίγο στην τηλεόραση και ραδιοφωνικά αύριο το πρωί. Χρόνια πολλά.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συγκλή.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
6: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
7: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφίο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
7: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
9: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
7: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
9: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
8: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
7: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
9: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
10: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
11: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
10: Στην ποιότητα των κρεάτων.
11: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
10: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
11: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
10: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο

0: Εργαστήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη,

0: Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Στα σκιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα.

0: στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Πινακότη, από τ' άλλο μου τα αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Α 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί...
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Μην άφηνε τους κάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένο.

0: εμπνευσμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.

0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια.

0: πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α 88,6.

0: στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός της ζωής. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του. Αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός ζούσε. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύει στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός, θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μη πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές 48, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Α 88,6.

0: μοναδικής κυβέρνησης να προσκαλεί όποιον επενδυτή θεωρεί αυτή ότι μπορεί να αναπτύξει τουριστικά την περιοχή χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους.
1: Σε κάποιο βαθμό θυμίζει αυτό που έγινε με τον Μπελέρη σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm. Περιουσίες που είχαν κατασχεθεί κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος του Χόντζα δεν έχουν αποδοθεί ακόμα στους νόμιμους κατοίκους.
2: Τώρα, η εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού ήταν αναμενόμενο ότι θα προκαλούσε αναταράξεις στο πολιτικό σύστημα. Όλοι εναντίον όλων, με ακόμη πιο αιχμηρά τα βέλη αυτά που κατευθύνονται σε εσωκομματικούς αντιπάλους.
3: Ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
4: Ναι.
3: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
4: Αρχηγό ποιον.
3: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη.
5: Όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα αυτά τα οποία βρίσκονται σε κλιμάκια εκτελεστικά όπως το Πολιτικό Συμβούλιο δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
6: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά.
7: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περισσέρι για να ανεβάσω ένα Instagram story?
6: Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
2: Και είπαμε και τις προάλλες για τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και το ναυάγιο στους διαγωνισμούς που έχουν προκαλέσει οι πρόσφυγες εταιριών. Έστω όμως και αυτές οι ελάχιστες, γιατί 8 κάμερες λέμε τεχνητής νοημοσύνης, πάρα πολύ λίγες που έχουν εγκατασταθεί, κόβουν κλήσεις. Το θέμα είναι ότι κόβουν και κλήσεις που μετά ακυρώνονται.
8: Πολλές όμως είναι και οι ενστάσεις. 420 οδηγοί έχουν έως σήμερα ζητήσει να σβηστεί το πρόστιμο που τους έχει επιβληθεί. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό μόλις για 52 από αυτούς.
9: Και εγώ πρώτος λέω ότι θα πρέπει να στέλνουν κλήσεις μόνο όταν είναι τελείως σίγουροι. Όταν
10: Σωστό.
9: Υπάρχει αμφιβολία,
10: Σωστό.
9: Επειδή είναι τόσες πολλές οι παραβάσεις, ας στείλουν και λιγότερες, απλώς να είναι σίγουροι, έτσι ώστε ούτε να ταλαιπωρούν τον κόσμο.
2: Επειδή έχουν πολυδιαφημιστεί, είναι ένα θέμα ότι γιατί μια κλήση από κάμερα τεχνητής νοημοσύνης που έχει περάσει και από τον έλεγχο ενός αστυνομικού της τροχέας φτάνει σε ένα παραλήπτη και μετά ακυρώνεται. Γιατί? Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Έχω καλέσει την Μαρία Αλφαντή από τη Σύνταξη Ειδήσεων σήμερα να μας βοηθήσει αυτό το μεσημέρι να δούμε. Βεβαίως, εάν υπάρχουν σήμερα προβλήματα, είναι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Πάρα πολλές επιχειρήσεις στο δημόσιο, σχολεία είναι κλειστά. Μάλλον επιστροφή περιμένουμε, αλλά παρόλα αυτά η Μαρία θα μας δώσει και μια εικόνα για αυτή την ώρα. Καλώς ήρθες, Μαρία.
11: Γεια σας, ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα, χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις, χωρίς προβλήματα στα διόδια της Ελευσίνας και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ωστόσο, σύμφωνα με την τροχέα, από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, που αναμένεται να κορυφωθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου των εθνικών.

0: των οδών, οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να αποφεύγουν την επιθετική οδήγηση. Τώρα να αναφερθούμε λίγο και στα πλοία. Από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται σήμερα συνολικά 19 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού πραγματοποιούνται 47 δρομολόγια. Και από τη Ραφίνα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο 12. Στο λεκανοπέδιο να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, όχι βέβαια λόγω επιστροφής των εκδρομέων, είναι αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Ελληνικού και στην παραλιακή στο Καβούρι προς Αθήνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Αλιφαντή. Τώρα η κίνηση στην παραλιακή σημαίνει ότι κάποιοι από εσάς πηγαίνετε ή έρχεστε από ένα μπάνιο, είναι τέτοιες οι θερμοκρασίες που διευκολύνουν. Και φυσικά όταν βρισκόμαστε σε ημέρα εξόδου ή επιστροφής, Sky 100,3 δείχνει το ραδιόφωνο όποιου μπαίνει στο αυτοκίνητο, αν θέλει να ξέρει ακριβώς τι θα συναντήσει. Και θα αρχίσουμε από μία είδηση, μία ακόμη τραγωδία με θύμα γυναίκα, η οποία βρήκε το θάνατο από τα χέρια του συζύγου της, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα μεταφέρονται από την αστυνομία. Δράστης θεωρείται ο σύζυγός της, ο σύντροφός της. Στο διπλανό δωμάτιο, την ώρα που δολοφονούσε τη γυναίκα, βρίσκονταν τα δύο της παιδιά, δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 6 και 10 ετών νομίζω. Η απεσταλμένη του Sky, η Βάσια Γκανάρα στην Καλαμάτα, γιατί εκεί έγινε το φωνικό, βρίσκεται στη γραμμή μας, συνδεόμαστε μαζί της. Γεια σου Βάσια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και είναι από τις στιγμές που πραγματικά δεν ξέρω τι να πω και δεν ξέρω και από πού να ξεκινήσω. Λοιπόν, αρχικά βρισκόμαστε στην Καλαμάτα, έξω από την πολυκατοικία. Στο δεύτερο όροφο ακούμε από το πρωί ότι έμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι. Στο κέντρο της Καλαμάτας, πρέπει να σου πω, είναι 100 μέτρα από την κεντρική πλατεία το σπίτι, μια αρκετά πυκνοκατοικημένη περιοχή, η οποία βρίσκεται σε σοκ, όχι μόνο η τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρο το Πανελλήνιο για όλο αυτό το οποίο συνέβη. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, όλα έγιναν, να πούμε, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, 2 παρά 10 για την ακρίβεια, όταν κάτοικοι και ένοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν γυναικείες φωνές να καλούν σε βοήθεια από διαμέρισμα της περιοχής. Ενημέρωσαν την αστυνομία, έφτασε πολύ γρήγορα η αστυνομία εδώ, είδε τους ενίκους έξω από το διαμέρισμα, γιατί ο δράστης δεν άνοιγε φυσικά την πόρτα. Μετά από πολλές εγκλήσεις, ας πούμε, των αστυνομικών και υποδείξεις, άνοιξε, τον είδαν οι αστυνομικοί με κοιλίδες αίματος στα ρούχα του και στην πορεία, με την έρευνα που κάνουν στο διαμέρισμα, ήρθαν μπροστά και στο αποτρόπαιο αυτό έγκλημα, την γυναίκα, την 39χρονη γυναίκα, νεκρή στο πάτωμα, με πολλαπλά χτυπήματα και στο σώμα και στο κεφάλι από μαχαίρι. Να σας πω επίσης ότι ο 41 ετών δράστης ήταν βοηθός λογιστή, ενώ η γυναίκα εργαζόταν σε ρεσεψιόν ξενοδοχείου. Ήταν ένα ζευγάρι που, όπως μας λένε οι κάτοικοι και οι ένοικοι της πολυκατοικίας, είχαν συχνά ομηρικούς καυγάδες. Αυτό είναι γεγονός πια. Τους ακούγανε να φωνάζουν και να καυγαδίζουν διαρκώς. Μάλιστα, είχαν ακούσει και την γυναίκα στο παρελθόν να φωνάζει ότι αν με ξαναχτυπήσεις με τη ζώνη, θα καλέσω την αστυνομία. Κάτι που μας δείχνει ότι ο δράστης την χτυπούσε και με τη ζώνη του παντελονιού. Δεν είχε όμως γίνει ποτέ, Σπύρο, μέχρι σήμερα κάποια επίσημη καταγγελία. Δεν είχε ανοίξει ποτέ καρτέλα στην αστυνομία για τον 41 ετών δράστη. Ενώ και οι άνθρωποι εδώ της περιοχής λένε ότι στις κοινωνικές τους συναναστροφές ήταν άψογος. Ήταν ένας ευγενικός, ήρεμος άνθρωπος με τα δυο τους κοριτσάκια, τον βλέπανε συχνά. Συμπεριφερόταν πολύ ευγενικά και ήρεμα και ποτέ δεν θα πήγαινε το μυαλό τους αν τον συναντούσαν έξω ότι αυτός ο άνθρωπος θα έκανε κάτι τέτοιο.
1: Τώρα, κλείνοντας. Όχι, λέω, εκτός από το άψυχο σώμα της γυναίκας που βρέθηκε δολοφονημένη, οι αστυνομικοί στο σπίτι είδαν σε διπλανό δωμάτιο και τα δύο παιδιά.
2: Και τα δύο παιδιά, κάτι εννοείται που είναι ακόμη, δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη συγκεκριμένη γυναικοκτονία και αλλάζει λίγο την τροπή του πράγματος. Τα δύο παιδιά βρίσκονταν στο διπλανό υπνοδωμάτιο του σπιτιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, μάλλον δεν κατάλαβαν κάτι, διότι κοιμόντουσαν. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι αυτό δυνατό να άκουσε όλη η πολυκατοικία, ας πούμε, και τα παιδιά να μην άκουσαν. Και τα δύο παιδιά, δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών, έχουν μεταφερθεί για φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Κλείνοντας, να πω ότι περιμένουμε από ώρα σε ώρα να συμπληρωθεί η δικογραφία, γιατί ακούσαμε και τους ισχυρισμούς του νωρίτερα, θα τους επαναλάβω. Ο ίδιος ισχυρίστηκε, φέρεται μάλλον να ισχυρίστηκε στην προανάκρισή του στους αστυνομικούς, ότι κοιμόταν, ξύπνησε και είδε τη γυναίκα.
1: Ότι εκείνος δέχθηκε την επίθεση έτσι από τη γυναίκα και εκείνος αντέδρασε και γι' αυτό.
2: Οπότε αναμένουμε τώρα να πάει στις εισαγγελικές αρχές. Είτε σήμερα το απόγευμα, είτε αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Ο κόσμος εκεί σοκαρισμένος, οπωσδήποτε.
3: Κάνει παρέα χρόνια με την αδερφή μου και την

0: ακούμε πάρα πολλά χρόνια και μόλις είδα την είδηση και τόσο λέω αδερφή μου και σε μια φίλη μας αν ξέρουν κάτι, επειδή και εμείς εδώ μένουμε στους ταξιάρχες.
1: Έχουν προβλήματα μεταξύ τους.
0: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνωρίζω και το είπα και λέει ναι, είναι η φίλη, θα τη βάζω.
2: Τα παιδιά που είναι τώρα.
0: Τώρα τα παιδιά, από ό,τι ξέρω τα έχουν στο νοσοκομείο, αλλά μου ζητήσει η αδερφή μου να τους πάω ρούχα.
3: Αλλάζουμε θέμα. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες είναι οι 17 συλληφθέντες που απολογούνται αυτή τη στιγμή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι τα μέλη του κυκλώματος που δρούσε για πολλά χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Έλενα Γαλάρη, ευθύς αμέσως. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Έχουν οδηγηθεί εδώ στα δικαστήρια 12 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από την Θεσσαλονίκη. Φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ένας εκ των 12 έχει λάβει ήδη προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, οπότε και να μένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, 5 κατηγορούμενοι, στους οποίους κάποιους από αυτούς έχει αποδοθεί ο αρχηγικός ρόλος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι κατηγορούμενοι που έχουν οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια φέρονται να έχουν περιφερειακό ρόλο, αρνούνται τις ευάρρωστες κατηγορίες, ισχυρίζονται ότι δεν έχουν την οποιαδήποτε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που τους αποδίδεται και μάλιστα αυτό που μας λένε είναι ότι έχουν προσκομίσει και στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι κατήχαν νομίμως τις αγροτάσεις. Να πούμε ότι είναι οι απολογίες, είναι σε εξέλιξη, περιμένουμε να δούμε την ποινική μεταχείρισή τους.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Σε εξέλιξη οι απολογίες των 17 που εμπλέκονται στο κύκλωμα, των 17 συλληφθέντων. Όχι όλων, γιατί υπάρχει μια δικογραφία με περίπου 300, μπορεί και λίγο περισσότερα ονόματα. Συμπεριλαμβάνονται ακόμη 300 σε αυτή την δικογραφία που αναμένεται και εκείνοι, αν όχι όλοι οι περισσότεροι, να κληθούν από τη δικαιοσύνη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις. 4,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά. Μιλάνε οι αρχές για μια καλά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διευθυντήριο, με αρχηγούς, υπαρχηγούς και μέλη τα οποία λιμένονταν τα χρήματα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις προσλαμβάνει το μεταναστευτικό κύμα από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, συγκεκριμένα από τη Λιβύη. Δεν έχουν σταματήσει υπηρεσίες λιμενικού και Frontex να εντοπίζουν, να βρίσκουν δουλεμπορικά με μετανάστες νότια της Κρήτης. Ανησυχία στις αρχές, αναστάτωση όμως και στους κατοίκους, μας τα έλεγε τις προάλλες ο Χάρης Λοντάκης, γιατί σχεδιάζονται κάποιες υποδομές, υπάρχουν αντιδράσεις. Επιστροφή λοιπόν στο Χάρη Λοντάκη, καθώς το θέμα συνεχίζεται και με μεγαλύτερη ένταση, μου φαίνεται. Γεια σου, Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι. Είχαμε 6 περιστατικά σήμερα. 6 περιστατικά νότια της ΓΑΠ και νότια της. Συγγνώμη, 4 περιστατικά νότια της ΓΑΠ και νότια των καλολιμένων. 150 άτομα. Δυστυχώς οι ροές συνεχίζονται. Οι ροές συνεχίζονται, ξέρουμε πολύ καλά. Ξέρουν οι λιμενικοί από τις προανακρίσεις που κάνουν ότι περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι είναι στα βόρεια παράλια της Λιβύης που θέλουν να έρθουν προς την Ευρώπη μέσω Κρήτης. Οι ροές αυτή την εβδομάδα, μάλλον οι ροές την εβδομάδα που μας πέρασε, ήταν ιδιαίτερα αυξημένες. Είχαμε 1.200 άτομα περίπου. Από την αρχή του χρόνου υπάρχει μια τάση της τάξης του 10% αυξημένη ροή σε σχέση με πέρσι το αντίστοιχο πρώτο πεντάμινο. Είχαμε το πρώτο πεντάμινο 500 περίπου μετανάστες έναντι 4.800 πέρυσι. Περισσότερα περιστατικά. Δυστυχώς το Ηράκλειο ακόμα δεν έχει βρεθεί χώρος. Υπήρχε μια συμφωνία με την Ένωση Ηρακλείου και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για ένα χώρο στην περιοχή των Μαλάδων. Η Ένωση επαναχώρησε μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων και μετά το γεγονός ότι δεν στηρίχθηκε από τους τοπικούς φορείς, όπως με ανακοίνωση του ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου. Το μόνο θετικό είναι ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης κάνει πράξη τη δέσμευση που έχει δώσει στους τοπικούς φορείς, δηλαδή ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης οι μετανάστες μεταφέρονται σε κέντρα, σε κλειστές δομές κράτησης όσοι είναι για να επιστρέψουν τις πατρίδες τους στην ηπειρωτική χώρα και έτσι δεν έχουμε συνοστισμό ούτε στο Ηράκλειο που δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος αλλά ούτε και στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς όπου εκεί έχει διαμορφωθεί μια κλειστή δομή φιλοξενίας.
3: Θυμόμαστε.

0: μας τις εικόνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Όχι πιθανόν, νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι θα επανέλθουμε, γιατί φαίνεται ότι δεν σταματάει αυτή η ιστορία. Και δεν ξέρω κατά πόσο, αν και μας περιμένει και ο Χρήστος Νικολαίδης, ο απεσταλμένος μας στην Αλβανία, θα σε καθυστερήσω λιγάκι, Χρήστο. Δεν ξέρω, Χάρη, κατά πόσο μπαίνουν και σκέψεις. Τις είχαμε ακούσει και αυτές όταν υπάρχει ένταση μεταναστευτικής ροής από τη Βόρεια Αφρική. Άφηναν υπαινιγμούς και κάποια στελέχη, ακόμα και του Υπουργείου, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο υποκίνησης των δουλεμπόρων αυτών των οργανωμένων κυκλωμάτων και ότι όποτε υπάρχει μια ένταση με την Τουρκία ανεβαίνουν και λίγο οι αριθμοί.
1: Ακριβώς. Το έχουν παρατηρήσει αυτό στο Υπουργείο και μετά τις τελευταίες δηλώσεις εκατέρωθεν είχαμε στις αρχές της εβδομάδας μαζεμένα περιστατικά, 9 περιστατικά μέσα σε μία μέρα.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι χαρακτηριστικό όλο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Χάρη. Τώρα, αντιμέτωποι με την υφαρβαγή των υπηρεσιών τους, βρίσκονται για ακόμη μια φορά Έλληνες αλλά και Αλβανείς. Παράλληλα, μας περιμένει και ο Χρήστος Νικολαίδης, ο απεσταλμένος μας στην Αλβανία. Θα σε καθυστερήσω λιγάκι, Χρήστο. Δεν ξέρω, Χάρη, κατά πόσο μπαίνουν και σκέψεις. Τις είχαμε ακούσει και αυτές όταν υπάρχει ένταση μεταναστευτικής ροής από τη Βόρεια Αφρική. Άφηναν υπαινιγμούς και κάποια στελέχη, ακόμα και του Υπουργείου, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο υποκίνησης των δουλεμπόρων αυτών των οργανωμένων κυκλωμάτων και ότι όποτε υπάρχει μια ένταση με την Τουρκία ανεβαίνουν και λίγο οι αριθμοί.
1: Ακριβώς. Το έχουν παρατηρήσει αυτό στο Υπουργείο και μετά τις τελευταίες δηλώσεις εκατέρωθεν είχαμε στις αρχές της εβδομάδας μαζεμένα περιστατικά, 9 περιστατικά μέσα σε μία μέρα.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι χαρακτηριστικό όλο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Χάρη. Τώρα, αντιμέτωποι με την υφαρβαγή των υπηρεσιών τους, βρίσκονται για ακόμη μια φορά Έλληνες αλλά και Αλβανείς, παράλληλα όπου σχεδιάζονται φαραωνικές ξενοδοχειακές μονάδες. Οι άνθρωποι

0: τις τελευταίες δηλώσεις εκατέρωθεν, είχαμε στις αρχές της εβδομάδας μαζεμένα περιστατικά, 9 περιστατικά μέσα σε μία μέρα.
1: Ναι.
0: Νομίζω είναι χαρακτηριστικό όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Χάρη. Τώρα, αντιμέτωποι με την υφαρμαγή των υπηρεσιών, τους βρίσκονται για ακόμη μια φορά Έλληνες αλλά και Αλβανοί, σε παράλληλα όπου σχεδιάζονται φαραωνικές ξενοδοχειακές μονάδες. Οι άνθρωποι λένε ότι τους ανήκει η γη, καταγγέλνουν επίσης την κυβέρνηση Ράμα ότι στην ουσία έχει παραχωρήσει αυτή την περιοχή για κατασκευή των μονάδων στους επενδυτές, που δεν είναι άλλοι από την κόρη του Τραμπ, την Ιβάνκα, και τον γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου, τον Κούσνερ. Όλα αυτά γίνονται στη Σβέρνητσα, είναι μια περιοχή κοντά σε ακτές, είναι λίγο βορειότερα από τον Αυλώνα, έτσι για να έχετε μια εικόνα, στην Αλβανία. Μάλιστα δεν δίστασαν να ξυλοκοπήσουν όσους διαμαρτύρονται, με έναν Έλληνα να δέχεται άγριο ξυλοδαρμό.
2: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καρωτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήταν θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Αυτοί οπλοφορούσαν οι άνθρωποι.
1: Ο Χρήστος Νικολαίδης λοιπόν έχει καταγράψει δημοσιογραφικά και την ιστορία της Χιμάρας, που είχαν παρόμοια προβλήματα οι Έλληνες με τις περιουσίες τους και την περιπέτεια του Φρέντι Μπελέρη. Θυμάστε, θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης τώρα παρακολουθεί δημοσιογραφικά, καταγράφει μάλλον δημοσιογραφικά επί τόπου και την περίπτωση αυτή. Γεια σου, Χρήστο.
3: Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι αυτό το οποίο ζούμε είναι ένα ακόμα επεισόδιο από το γνωστό σύριαλ της περίφημης τακτικής του Έντι Ράμα να βαφτίζει κάποιες επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του τουρισμού. Εδώ βρισκόμαστε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζουμε, όπως πάρα πολύ ορθά είπες. Το ζήτημα είναι ότι όταν η αλβανική κυβέρνηση με μια απλή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου χαρακτηρίζει μια επένδυση ως επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του τουρισμού, τότε αυτή η επένδυση δεν υπακούει σε όλους τους υπόλοιπους νόμους και σε όλα τα υπόλοιπα αδειοδοτικά όργανα που υπάρχουν τόσο από την πλευρά της πολεοδομίας όσο και από την πλευρά της αυτοδιοίκησης. Έτσι λοιπόν συχνά πυκνά έχουμε να προκύπτουν τέτοια προβλήματα. Το σημαντικότερο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι μέσα στην φερόμενη ως περιοχή στρατηγικής ανάπτυξης και στρατηγικού χαρακτήρα υπάρχουν ιδιοκτησίες από το διπλανό χωριό κατοίκων τόσο ελληνικής όσο και αλβανικής καταγωγής, τόσο μειονοτικών όσο και αλβανών. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, καθώς άνθρωποι με τους οποίους μιλάμε μας λένε χαρακτηριστικά και ορκίζονται στα παιδιά τους ότι μέσα σε αυτή την έκταση η οποία έχει φραχτεί με έναν πολύ ψηλό φράχτη, βρίσκονται τα χωράφια τους, βρίσκονται οι δρόμοι που οδηγούν προς τα χωράφια τους, αλλά και κάποια κίνητα τα οποία κατέχουν πάπου προς πάπου και μάλιστα τα έχουν αναγνωρίσει με την ειδική διαδικασία που προέβλεπε το αλβανικό δημόσιο μετά το 1991, μετά δηλαδή την πτώση του κομμουνισμού. Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο υπάρχουν σοβαρότατες κοινωνικές αντιδράσεις είναι ότι αυτή η περιοχή, μια παρθένα περιοχή, ιδιαίτερου φυσικού κάλους και εντελώς ανέγγιχτη από την ανθρώπινη χείρα, είναι αυτή τη στιγμή μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, προστατευόμενη από όλες τις συνθήκες. Αλλά είπαμε ότι οι επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα παίρνουν τις άδειες χωρίς να περάσουν από τα τοπικά αδειοδοτικά όργανα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο συγκεντρώνει και τη μεγαλύτερη κριτική σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του Αλβανού Πρωθυπουργού αλλά και τις ενέργειες της κυβέρνησης. Πέρα από το γεγονός ότι πολλά λέγονται και ακόμα περισσότερα γράφονται σε σχέση με το ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτούς τους στρατηγικούς επενδυτές. Στην περίπτωση της Χιμάρας για παράδειγμα, την οποία την παρακολουθήσαμε από κοντά τα προηγούμενα χρόνια, φαίνεται ότι ο στρατηγικός επενδυτής είναι ο σύζυγος ενός υπουργού, είναι ο σύζυγος μιας υπουργού του Έντι Ράμα. Αντιλαμβάνεσαι τώρα μέσα σε ένα τέτοιο τοπίο πόση αξιοπιστία μπορούν να έχουν αυτές τις κυβερνητικές κινήσεις. Κυβερνητικές κινήσεις οι οποίες με τον ίδιο τον Έντι Ράμα πρώτο αφήνουν εχμές μέχρι και εναντίον της Ελλάδας. Στη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Αλβανός Πρωθυπουργός φαίνεται να μας προειδεάζει λέγοντας ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι ανταγωνίζονται τον αλβανικό τουρισμό και για το λόγο αυτό δεν θέλουν να αναπτύξουν.

0: ονομαστεί τουριστικά η Αλβανία. Είναι δηλαδή ένα καρφί το οποίο μπορεί να είναι λίγο θολό, αλλά είναι.
1: Θολό, έτσι ευθέως. Λέει ότι υποκινούν αυτές τις διαμαρτυρίες άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να δουν την Αλβανία να ανεβαίνει τουριστικά. Εντάξει, δηλαδή προφανές.
0: Βέβαια, μια πολύ σημαντική πτυχή της όλης της ιστορίας είναι ότι πίσω από τη συγκεκριμένη επένδυση βρίσκεται η οικογένεια Τραμπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό, καθώς τους προηγούμενους μήνες έχουμε δει την Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της να έρχονται στην Αλβανία και να κάνουν έτσι κάποιες περιοδίες με πολύ γκλαμουριά, λέγοντας ότι αυτοί έχουν τα μέσα να αναπτύξουν τουριστικά και να φτιάξουν τουριστικές μονάδες που θα κάνουν ολόκληρη την Αλβανία σαν έναν περιζήτητο τουριστικό προορισμό.
1: Αυτό.
0: Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις, όπως επίσης και αρκετές αντιδράσεις, γιατί το μοντέλο του τουρισμού που είναι γνωστό στην Αμερική, πάνω στο οποίο έχει εξειδικευτεί και ο όμιλος Τραμπ με τα γνωστά ξενοδοχεία, είναι το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, το οποίο μάλλον δεν ταιριάζει στην δικιά μας περιοχή, καθώς δεν υπάρχουν και οι ανάλογες υποδομές. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι στην κορυφή είναι το περίφημο νησάκι Σασόν. Είναι ένα νησάκι το οποίο βρίσκεται ακριβώς στη μέση ανάμεσα στην Κέρκυρα και στην Αλβανία και στις αλβανικές ακτές. Είναι ανοιχτά της Αυλώνας. Είναι ένα νησάκι το οποίο επί κομμουνιστικού καθεστώτος ήταν στρατιωτική βάση. Και τώρα εντάσσεται και αυτό ολόκληρο σε αυτή την επένδυση. Είναι ένα νησάκι το οποίο παραχωρήθηκε από την Ελλάδα επί Ελευθερίου Βενιζέλου μετά από απέτηση των μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή είναι μια ιστορία εξαιρετικά περιπεπλεγμένη και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει, καθώς οι κάτοικοι μας λένε σε όλους τους τόνους ότι θα υπερασπιστούν με κάθε κόστος τη γη των πατεράδων τους.
1: Νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που κάνεις, γιατί φαντάζομαι έχεις μιλήσει εκεί με ανθρώπους, έχεις πολλές εικόνες στην κάμερα, Χρήστο, οπότε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky θα σε δούμε νομίζω και ζωντανά ή όχι.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια να έχεις. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Σβέρνησα, εκεί όπου γίνονται τα επεισόδια εις βάρος κατοίκων και ξυλοδαρμοί, εις βάρος κατοίκων που λένε ότι εμείς έχουμε τα χαρτιά, δικές μας είναι υπεροχές, αλλά έχει χαρακτηριστεί στρατηγικού χαρακτήρα αυτή η επένδυση. Προβάλλουν εκεί και ένα όνομα αυτό του Τραμπ, οπότε μην μιλάτε και πολύ. Ποιος να σηκώσει λίγο φωνή. Υπάρχει ο Τραμπ εκεί, οπότε σοπάστε και δείτε το έργο. Παρ' όλα αυτά επιμένουν οι άνθρωποι, όπως θα ακούσουμε τώρα τον άνθρωπο που δέχτηκε την επίθεση, να επιμένει ότι έχουν χαρτιά.
2: Πήγαμε να κάνουμε μια ειρηνική διαδήλωση για τα χτήματά μας. Πού μας ανήκουν εκεί πέρα, είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Πήγαμε, είδαμε ένα φράχτη με μια αστυνομία μπροστά στην πρώτη γραμμή και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα χτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί. Τι γη μας θέλουμε.
1: Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του εκφράζει τη διαμαρτυρία του προς την αλβανική κυβέρνηση και ζητεί διαλεύκαση της υπόθεσης ξυλοδαρμού εις βάρος Ελλήνων και απόδοση ευθυνών, και εκφράζει ταυτόχρονα και την έντονη ανησυχία της η Αθήνα, υπενθυμίζοντας με νόημα ότι η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν στο Sky, ο κ. Λοβέρδος.
3: Σε κάποιο βαθμό θυμίζει αυτό που έγινε με τον Μπελέρ, σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό αυτό το περιστατικό, η πρεσβεία μας στην Αλβανία έσπευσε να συνδράμει τους διαδηλωτές, τους Έλληνες ομογενείς, έσπευσε να φροντίσει για την υγεία του τραυματία Έλληνα και έκανε αυστηρή παρέμβαση στην αλβανική αστυνομία να διερευνήσει πλήρως το περιστατικό και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και ποιος ευθύνεται για όλα αυτά τα έσχη που είδαμε.
1: Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Λοβέρος, αναφέρθηκε στον Φρέντι Μπελέρη. Ο Φρέντις Μπελέρης, ο Ευρωβουλευτής, μίλησε στον Άρη Πρωτοσάλτε, στον Sky.
4: Υπάρχει μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να προσκαλεί όποιον επενδυτή θεωρεί αυτή ότι μπορεί να αναπτύξει τουριστικά την περιοχή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους. Σε αυτή την περίπτωση, τους ντόπιους Έλληνες κατοίκους που είναι της Νάρτας και τους Βερνές. Βλέποντας τις εταιρείες που έχουν μπει μπροστά, δεν έχουν σχέση καθόλου με Κούσνερ. Είναι αλβανικές εταιρείες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν έναν μπαμπούλα μπροστά για να μην αντιδράουν.

0: κόσμος. Άρα μιλάμε για πράγματα πρωτοφανή. Ο κύριος Ράμα όχι μόνο θέλει να τα κάνει αυτά, αλλά δεν θέλει να υπάρξει και διαφάνεια ο κόσμος να βλέπει τι γίνεται.
1: Μετά τις διαφημίσεις έχουμε τιμοκαταλόγους ρεύματος. Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι. Να δούμε τι θα πληρώσουμε τον Ιούνιο. Με Νίκο Φιλιππίδη θα το δούμε αυτό. Και έχουμε και τα πόνερα. Τι τα πόνερα. Ακόμη σε θύελα βρισκόμαστε, όχι σε πόνερα. Ενό Σαββατοκύριακου με πολύ έντονο το στοιχείο της εσωκομματικής κόντρας σε διάφορα πεδία, στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό εννοώ. Σε πολύ λίγο.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito e-Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με ιδιαίτερη ένταση λόγω διαφόρων δηλώσεων που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το νασκό του αιώλου φαίνεται στο Πασόκ ότι έχει ανοίξει ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, με τις δηλώσεις που έκανε και πολλοί τις χαρακτηρίζουν άστοχες και άκερες για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ενώ βαδίζουμε προς τις εκλογές. Μάλιστα υπήρχαν και έμεσες βολές κατά του κυρίου Δούκα από διάφορα στελέχη του Πασόκ. Αυτό είναι το ένα μέτωπο, θα το δούμε αναλυτικά. Το δεύτερο μέτωπο έχει ανοίξει με τις δηλώσεις που έκανε, τη συνέντευξη που έδωσε στο Μέγκα η κυρία Καριστιανού και τις δηλώσεις που έκανε κατά του κυρίου Τσίπρα. Ας θυμηθούμε στο πρώτο επεισόδιο από αυτά τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, όπου μιλάει για μια συνεννόηση που πρέπει να υπάρξει, μια συνεργασία με το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Mm-hmm. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
0: Θα πρέπει να υπάρχει από τώρα μια συζήτηση, λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, και μάλιστα στην ίδια συνέντευξη είπε ότι αναλόγως για το στην ερώτηση, το ερώτημα ποιος μπορεί να είναι ο αρχηγός αυτού του ενίου σχήματος, αναλόγως λέει ποιος θα είναι

0: πρώτος. Η Δέσποινα Βλεπάκη που καλύπτει τον χώρο του ΠΑΣΟΚ ρεπορταζιακά και που στο Sky.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότατα ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη με πάρα πολύ πλούσιο παρασκήνιο, το οποίο αν μας το έλεγε εδώ θα θέλαμε τρία μαγκαζίνο, οπότε γι' αυτό καλώς ήρθες Δέσποινα, γι' αυτό παραπέμπω στο Sky.gr.
1: Κάνεις αυτή την πάσα για να μου πεις να είμαι σύντομη.
0: Και σου κάνω αυτή την πάσα γιατί πραγματικά έχεις πλούσιο παρασκήνιο, αλλά δεν χωράει στα όρια ενός μαγκαζίνου. Οπότε εμείς θα προσπαθήσουμε έτσι σε τίτλους, πώς να το πω επιγραμματικά. Σήκωσε φίλες ο κύριος Δούκας.
1: Εκεί προκάλεσε αμηχανία στην Χαριλάου Τρικούπη, όπως καταλαβαίνεις. Ιδιαίτερα το σκέλος, το οποίο αναφέρονταν, άφησε ανοιχτό παράθυρο ανάμεσα στις πρώτες και στις ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες να υπάρξει συνεργασία της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Τήρησαν χαμηλούς τόνους στη Χαριλάου Τρικούπη, γιατί αυτό το οποίο καταλαβαίνω και με βάση το ρεπορτάζ που έκανα είναι ότι περίμεναν από τον κύριο Δούκα να διευκρινίσει την στάση.
0: Θα το μαλακώσει λιγάκι,
1: όμως,
0: ας το πούμε έτσι.
1: Το που είδαμε σήμερα από το Δήμαρχο της Αθήνας δεν ήταν να το μαλακώσει όπως λες και εσύ, Σπύρο. Ο κύριος Δούκας επανήλθε. Ναι. Επανήλθε για την πρότασή του, για την προοδευτική διακυβέρνηση, για τις προγραμματικές συγκλήσεις, βεβαίως υποστηρίζοντας και την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Άρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση ενδεχομένως τις επόμενες ώρες. Είχαμε βεβαίως την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ που ξεκαθάρισε ήδη από νωρίτερα το πρωί σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι δεν μπαίνει το ΠΑΣΟΚ σε μια διαδικασία συζήτησης για οποιαδήποτε υποθετικά σενάρια για δεύτερες εκλογές. Οι πολίτες, είπε, δεν θα αποφασίζουν με υποθέσεις. Και σου έχω τώρα φρέσκα κουλούρια, διότι έχουμε αντίδραση και από κορυφαίο. Που άλλο κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ναι, την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία ασφαλώς και δεν κατονομάζει τον κύριο Τσίπρα, αλλά εγώ θα σου
0: διαβάσω.
1: Τον κύριο Δούκα, ναι, με συγχωρείς, αλλά εγώ θα σου διαβάσω μέρος της αναρτησής σου και θα μου πεις τι καταλάβαινες.
0: Θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.
1: Και οι ακροατές μας.
0: Ναι.
1: Ναι. Αναφέρει λοιπόν μεταξύ άλλων η κυρία Διαμαντοπούλου ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Να σου θυμίσω εδώ τα όσα είπε η κυρία Κουφονικολάκου τις προηγούμενες μέρες. Ότι δεν είναι όμορφος χώρος στο ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επειδή είναι καινούργια ονόματα, γι' αυτό χρειάζεται.
1: Η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, έχεις δίκιο που με διορθώνεις αυτό. Είχε πει λοιπόν η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς ότι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα δεν είναι όμοροι χώροι. Και έχουμε την απάντηση αυτήν μετά την αντίδραση του Χάρη Δούκα. Αναφέρει αυτά στο Facebook η κυρία Διαμαντοπούλου. Πρέπει να σου πω ότι την Τετάρτη έχει πολιτικό συμβούλιο προγραμματισμένο το ΠΑΣΟΚ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορεί παρά όλα αυτά τα ζητήματα να πέσουν στο τραπέζι.
0: Έχει προγραμματισμένη, γνωρίζει προγραμματισμένη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης μέχρι την Τετάρτη.
1: Δεν έχω κάποια ενημέρωση σε σχέση με αυτό.
0: Γιατί θα παρουσιάζει ενδιαφέρον τώρα, αν εμφανιστεί σε κάποιο κανάλι, θα κληθεί να απαντήσει για δηλώσεις του.
1: Καλά, όλες αυτές τις ερωτήσεις θα του κάναμε.
0: Προφανώς,
1: δηλαδή,
0: εδώ
1: να τον είχαμε, αυτό θα. Αυτές τις ερωτήσεις.
0: Οπότε να δούμε όμως μέχρι την Τετάρτη.
1: Σίγουρα όμως θα τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Εκτιμώ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση στη Χαριλάου Τρικούπη την Τετάρτη.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Βλεπάκη, και επαναλαμβάνω γιατί την αδική το ρεπορτάζ της ο χρόνος. Αν μπείτε στο Sky.gr, η Δέσποινα έχει ένα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ με το ιστορικό αυτής της, πώς να το πω, της κατάστασης, ας το πούμε έτσι, που εξελίσσεται στο ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του κύριου Δούκα. Τον κύριο Δούκα τον ακούσαμε. Μας είπε για την αντίδραση τώρα μόλις της κυρίας Διαμαντοπούλου η Δέσποινα Βλεπάκη το πρωί. Είχαν αφήσει εχμές, το πούμε έτσι, θα τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Ο κύριος Καρκιμάκης είναι ο μέλος κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και συντονιστής της ομάδας προγράμματος. Και ο κύριος Πανάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν στην ΕΡΤ. Να τους ακούσουμε και τους δύο.
2: Ο κύριος Δούκας, από ό,τι είδα, δεν μίλησε ακριβώς γι' αυτό. Είπε στην πραγματικότητα ότι πρέπει να τηρηθεί η απόφαση του συνεδρίου μέχρι τουλάχιστον τις εκλογές. Ναι. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μείνει και να μείνουμε όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα αυτά τα οποία βρίσκονται σε κλιμάκια εκτελεστικά όπως το Πολιτικό Συμβούλιο, δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου που μιλάνε για αυτόνομη πορεία.
3: Η συγκεκριμένη κουβέντα είναι λίγο εκτός έτσι, θεωρητικού τύπου και εδώ μπροστά μας έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε μια διαδικασία πολύ συγκεκριμένη, είναι οι πρώτες εκλογές, έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε πολιτικά και οργανωτικά.
0: Στο στούντιο μαζί μας και ο επικεφαλής.

0: Ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, ο Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Για να πιάσουμε το νήμα, επειδή είναι και μία εβδομάδα και θέλουμε το δικό σου ρεπορτάζ και το σχόλιο, επειδή θα είναι μία εβδομάδα αυτή που τρέχει τώρα, που θα αναμένεται να έχουμε και πολύ σοβαρές εξελίξεις στα κόμματα της αριστεράς, και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Αλλά θέλω να πιάσουμε το νήμα πρώτα με το σχόλιο σου από το ΠΑΣΟΚ. Συνήθως πηγαίνοντας εκλογές, ακόμα και όταν υπάρχουν έτσι εσωκομματικά, τα βλέπουμε ότι μπαίνουν σε ηρεμία, εν υπνώση, και μετά μπορεί να φουντώσουν. Τώρα στο ΠΑΣΟΚ είναι ο Τσίπρας με την Καριστιανού που έχουν δημιουργήσει μια ανατάραξη, είναι ένας εκτευρισμός από δημοσκοπήσεις, είναι και τα δύο μαζί που βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιες έτσι φωνές. Ναι.
1: Είναι και τα δύο μαζί, αλλά εδώ έχετε να προσθεθεί και ο Χάρης Δούκας. Δηλαδή είναι αυτό που είπες, ότι είναι μια περίοδος που κανονικά το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να εμφανίζεται ενωμένο, συσπηρωμένο, και όλα τα κόμματα, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση που απειλείται αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη θέση. Και έρχεται και ο Χάρης Δούκας και χτυπάει ένα καμπανάκι και λέει δεύτερες εκλογές θα συνεργαστούν με τον Τσίπρα, και κάνει και μια διευκρινιστική σήμερα που ουσιαστικά επιμένει σε αυτό. Υπάρχει τώρα και μια απάντηση από την Άντια Μωτοπούλου και εκεί μπαίνει φωτιά για άλλη μια φορά και στη Χαριλάου Τρικούπη. Θυμίζω πριν ένα μήνα είχε πει για τη συμφωνία των Πρεσπών όταν καθόταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και πάλι είχαν ανάψει κάποιες φωτιές, έζησαν γρήγορα. Όμως φαίνεται ότι το σεκοπαντικό μέτωπο στη Χαριλάου Τρικούπη είναι ενεργό.
0: Είναι ενεργό και νομίζω ότι και αυτές οι δονήσεις, οι εξωγενείς το ενεργοποιούν κάθε λίγο και λιγάκι, εννοώ και οι δημοσκοπήσεις μπορεί να έχουν παίξει το ρόλο τους. Είδαμε να βγαίνει ένας εκνευρισμός από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ μετά τις δημοσκοπήσεις. Είναι τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, το μεταξύ μου, Σαββατοκύριακο επιτέθηκε στο κύριο Τσίπρα και μάλιστα για την υπόθεση με τα Περιστέρια, ήταν μια ατάκα της κυρίας του Μασάτου, νομίζω.
1: Μαζί με τον κύριο Χιλάκη.
0: Μαζί με τον κύριο Χιλάκη, των ηθοποιών. Είπε κάτι ότι εμείς δεν σηκώνουμε Περιστέρια και αυτό το σχολίασε με δεκτικό τρόπο η κυρία Καριστιανού. Είπαμε ότι είναι μια εβδομάδα που τρέχει και θα έχουμε καταληκτικές εξελίξεις για τα κόμματα της αριστεράς. Και Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, και πρώτα την αριστερά να πούμε, γιατί αύριο εκτός απρόπτου περιμένουμε την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα και στελεχών της Νέας Αριστεράς από το κόμμα. Θα υπάρξει μια ανακοίνωση που θα αιτιολογούν τους λόγους και το χάσμα που υπάρχει με τη νέα ηγεσία του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Αυτό σημαίνει πως αν αύριο όντως δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό και φύγουν οι Γαβρίλη Σακελαρίδη, Σέφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος,
0: να φύγουν οι Γαβρίλη Σακελαρίδη.
1: Γαβρίλη Σακελαρίδη, συγγνώμη.
0: Όχι, γιατί μην δημιουργηθεί, σου λέει, άκουσα τον Ατζολέτο να λέει.
1: Καλά είπε. Να φύγει λοιπόν ο Αλέξης Χαρίτσης, να εξαρτοποιηθούν. Αλέξης Χαρίτσης, Σέφη Αξιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Νάσο Ηλιόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου και ο Ζεϊμπέκ Χουσέιν. Αυτοί οι 7 να προχωρήσουν σε αναξαρτοποίηση. Αυτό σημαίνει.
0: Πόσους βουλευτές έχει η Νέα Αριστερά?
1: 11.
0: Άρα θα μείνει με 4, αλλά δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα πια. Άρα από 8 πηγαίνουμε σε 7 κοινοβουλευτικές ομάδες στη Βουλή. Αν δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο σχεδιασμό, αλλά φαίνεται ότι οι αποφάσεις έχουν ληφθεί πια στη Νέα Αριστερά.
0: Είναι το πρώτο βήμα για κάτι?
1: Ναι, μπορεί να καταλάβει κανείς, επειδή είναι στελέχη τα οποία κάποια από αυτά είχαν ευθεία αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα παλαιότερα. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες συζητήσεις. Σίγουρα ο Αλέξη Τσίπρας θα πάρει παλαιά στελέχη μαζί του. Χρειάζεται έμπειρους πολιτικούς πέρα από τη νέα βιτρίνα που έχει φτιάξει. Άρα η λογική λέει ότι ενδεχομένως δούμε να προχωρούν τα πράγματα. Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πολιτική γραμματεία.
1: Κεντρική επιτροπή. Την Πέμπτη είναι η πολιτική γραμματεία. Εδώ πέρα περιμένουμε να δούμε αν θα βγει λευκός καπνός, γιατί υπάρχει η πλευρά της μειοψηφίας Παύλος Πολάκης που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομος στις εκλογές με νύχια και με δόντια. Υπάρχει και η πλευρά της πλειοψηφίας που τονίζει ότι εδώ ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθοριστικός παράγοντας για το μέλλον της προοδευτικής παράταξης, άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο προκειμένου να συμπορευτούμε μαζί του. Αυτά τα δύο θα μπουν κάτω, θα κατατεθούν απόψεις, προτάσεις, να δούμε αν τουλάχιστον θα γίνει ένα βήμα ή αν τουλάχιστον θα προτείνει κάτι ο Σωκράτης Φάμελος, όπως είπε την Παρασκευή στον Αντένα.
0: Ναι.

0: Οπότε θεωρείται κρίσιμη αυτή.
1: Ναι, είναι κρίσιμη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Αντώνης Ατζόλετος. Αυτά συμβαίνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα στο αστυνομικό δελτίο, με ένα συμβάν που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Είναι μια επίθεση που δέχτηκε γυναίκα στην περιοχή του Λυκαβητού. Και η αστυνομική μας συντάκτρια, Κάτια Νιάκαρη, βρίσκεται μαζί μας. Καλώς ήρθες, Κάτια.
2: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό φέρεται να έγινε το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά τις 9 λοιπόν. Σύμφωνα με την περιγραφή που έχουν οι αστυνομικοί από την νεαρή κοπέλα 22 ετών, η οποία μόλις είχε σχολιάσει από το κατάστημα στο οποίο εργαζόταν, ένας άνδρας.
0: Στην περιοχή.
2: Ένας άνδρας, ο οποίος από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε εκτιμάται ότι είναι αλλοδαπός και αναζητείται από τις αρχές, την ακολουθούσε. Με τη βία κάποια στιγμή την πλησίασε και την πήρε αγκαλιά. Η κοπέλα αντιστάθηκε. Στην προσπάθειά της μάλιστα να ξεφύγει από τα χέρια του, έπεσε στην πλαγιά του λόφου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η ίδια στους αγκώνες και στα γόνατα. Περίοικος είδε τον δράστη και τον καταδίωξε, τον κυνήγησε για να μπορέσει να γλιτώσει και την κοπέλα. Εκείνος όμως κατάφερε τελικά να διαφύγει προς τα Εξάρχεια. Οι αστυνομικοί χτενίζουν την περιοχή για να συγκεντρώσουν οποιοδήποτε στοιχείο μπορούν για να φτάσουν στον εντοπισμό του. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι και ένα σημείο εκεί πέρα που δεν έχει το ακριβές σημείο, δηλαδή της επίθεσης, δεν έχει κάμερες ασφαλείας, οπότε αυτό κάπως δυσκολεύει.
0: Αλλά δεν έγινε και, τι να πω, άγρια μεσάνυχτα. Βέβαια, όποτε και να γινόταν, δεν είναι ότι το υποβαθμίζουμε αυτόν τον τρόπο, αλλά λέω ότι έγινε γύρω στις 9.
2: Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, όσο πιο νωρίς είναι και υπάρχει και μεγαλύτερη κίνηση.
0: Αυτό θέλω να πω. Οπότε είναι και το θράσος, είναι και το επικινδυνότητα του ατόμου. Δεν ξέρω εάν η αστυνομία μπορεί να το σχετίσει με. Υπάρχουν άλλες επιθέσεις εκεί που έχουν γίνει. Δεν ξέρω αν είμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση.
2: Ναι. Έναν υπονομαζόμενο δράκο, ας πούμε.
0: Ή αν ήταν για ληστεία, ή αν όχι για ληστεία, ήθελε να τη βιάσει την κοπέλα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το να υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό, νομίζω και για την αστυνομία πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες. Πώς να το πω, μια κοπελίτσα τώρα 22 χρονών να δέχεται μια επίθεση από έναν άντρα, είναι σοβαρό πολύ.
2: Ναι, υπάρχουν ομάδες που κάνουν τις έρευνες και να δούμε και
0: σε ευχαριστώ τέτοιο. Πάρα πολύ η Κάτια Νιάκαρη για αυτή την επίθεση. Και συνεχίζουμε με Νίκο Φιλιππίδη. Σας είπα ότι, κάτσε να βρω και τα χαρτιά μου, γιατί ο Νίκος, πρέπει να σας το εξηγήσω και αυτό, ο Νίκος Φιλιππίδης, όποτε έρχεται στο στούντιο, ό,τι σας λέει στο ρεπορτάζ του, ακόμα και τους αριθμούς, τους λέει χωρίς να διαβάζει ούτε ένα χαρτί, τους έχει όλο στο μυαλό του. Εγώ χωρίς χαρτιά δεν μπορώ να λειτουργήσω στα οικονομικά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλό μήνα να έχουμε.
3: Γεια σου Σπύρο, καλό μήνα, χρόνια πολλά.
0: Οι σημειώσεις μου αφορούσαν κάτι για το ρεύμα. Τέλος πάντων, θα με καταλάβεις εσύ. Ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια Ιουνίου, νομίζω, ε.
3: Σωστά. Ανακοινώθηκαν από την ΔΕΗ. Είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, όχι περίπου, είναι στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Θα υπολογίσετε δηλαδή ότι η τιμή του κειμενόμενου οικιακού τιμολογίου είναι στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Νομίζω ότι είναι, είναι αρκετό διάστημα όλη την ενεργειακή κρίση. Την έχουμε περάσει την κρίση τώρα με τον πόλεμο στον κόλπο. Τον έχουμε περάσει σε αυτά τα επίπεδα τιμών. Άρα για το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών καταναλωτών, το οποίο είναι στη ΔΕΗ περίπου το 55-60%, η τιμή επί της ουσίας στο πράσινο τιμολόγιο, όσοι επιμένουν ακόμα στο πράσινο, παραμένει σταθερή και για το μήνα Ιούνιο. Πρέπει να πούμε ότι οι τιμές γενικά στη χονδρική έχουν σταθεροποιηθεί, παρά το γεγονός ότι περάσαμε μία περίοδο μέσα στον Μάιο, όπου οι τιμές φυσικού αερίου ανέβηκαν σημαντικά. Ανέβηκαν μέχρι και τα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, το γεγονός του άφθονου ήλιου και του άφθονου αέρα που είχαμε μέσα στο Μάιο προκάλεσαν τη μεγάλη παραγωγή των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ποστό άνω του 55-60% στο μείγμα, με αποτέλεσμα, και παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε αποθήκευση ακόμα σοβαρή, καταφέραμε να εξορροπηθούν οι τιμές και να μην περάσει αύξηση στα οικιακά τιμολόγια.
0: Βέβαια, δεν έχουμε μπει ακόμη στην περίοδο της υψηλότερης ζήτησης, που είναι τώρα Ιούλιος-Αύγουστος, με τον αριθμό των τουριστών που έρχονται στη χώρα μας και την υψηλή ζήτηση σε ρεύμα λόγω κλιματιστικών κτλ. Έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη κατανάλωση πλέον σε όλη την ενέργεια, όχι μόνο στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και στην

0: στα μόλυβδα και στο πετρέλαιο κίνηση γίνεται το καλοκαίρι στην Ελλάδα και λόγω του τουριστικού ρεύματος και του γεγονός ότι ταξιδεύει περισσότερο Έλληνας και καταναλώνει περισσότερο λόγω του κλιματιστικού. Άρα, ναι, δεν έχουμε μπει ακόμα στη μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης. Αυτά δεν τα τριήμερα, σαν αυτό που διανύουμε, επειδή μειώνεται απότομα η κατανάλωση, πρέπει να σου πω, γιατί ταξιδεύει και φεύγει πολλοί κόσμος από τα αστικά κέντρα όπου χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο τα κλιματιστικά.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι και τα επικίνδυνα να δημιουργηθεί μια σχετική αστάθεια στο σύστημα και είναι πλέον η σύγχρονη κίνδυνη blackout στο ηλεκτρικό σύστημα. Έχουν βρει τρόπους να εξορροπούν την κατάσταση μαζί με τις μονάδες φυσικού αερίου και να μην υπάρχει και να αποφεύγεται αυτού του είδους τα περιστατικά. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε ήσυχοι. Γενικώς, όποιος άκουσε τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή, μπορεί να καταλάβει ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα στο ηλεκτρικό ρεύμα. Το θέμα και των τιμών της ενέργειας και της ευστάθειας του συστήματος να το οργανώσουμε καλύτερα. Ο Πρωθυπουργός είπε συγκεκριμένα ότι χρειαζόμαστε έναν ρυθμιστή, ευρωπαϊκό ρυθμιστή. Να θυμίσουμε ότι κάθε χώρα έχει τη δική της ρυθμιστική αρχή ενέργειας, με αποτέλεσμα ένα κατακερματισμένο σύστημα το οποίο δεν έχει καταφέρει ποτέ να ισορροπήσει και ποτέ να αποκτήσει και να αποδώσει τις κατάλληλες τιμές σε αυτούς που παράγουν και περισσότερη φθηνή ενέργεια όπως είναι η Ελλάδα.
1: Στο πλαίσιο των διεθνών ειδήσεων που ακούμε από τις συναδέλφες της Deutsche Welle θα μάθουμε και τα τελευταία νέα για τη Μέση Ανατολή, την κρίση. Αλλά εκεί ήδη έχουν αρχίσει οι αψιμαχίες, τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Επαναλαμβάνω, αναλυτικά σε 4-5 λεπτά θα μας τα πούν από την Deutsche Welle. Πώς αποτυπώνονται αυτά όμως σε επίπεδο οικονομίας, Νίκο, αν έχουμε κάτι διαφορετικό στο ταμπλό?
0: Σήμερα οι αγορές παγκοσμίως λειτουργούν κανονικότατα. Έτσι. Είναι μια ελληνική αργία και αργία και τραπεζική σήμερα εδώ για την Ελλάδα. Και χρηματιστηριακή. Πρέπει να πούμε ότι οι τιμές πετρελαίου ανεβαίνουν πάνω από 3,5%, κυρίως επηρεαζόμενες από το ένταση που έχει ανέβει αρκετά στο Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και των προβλημάτων που υπάρχουν επί της ουσίας είναι σε εχθροπραξίες που δεν έχουν ποτέ σταματήσει, απλώς έχουν ενταθεί τελευταία 24 ώρα. Είναι στα 94 και κάτι δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, περίπου στα 90 είναι το West Texas. Θα έλεγα ότι επειδή έχουμε και πρόβλεψη για τρίτη εδώ αύριο, δηλαδή στην ελληνική αγορά, να σου πω το εξής, ότι η πρόβλεψη που υπάρχει είναι ότι συνεχίζεται η πτώση και μάλιστα με έντονο ρυθμό στην αμόλυβδη, που πλέον στην Αθήνα το 2.01-2.02 έχει γίνει ο κανόνας από το 2.12 έως 2.14 της προηγούμενης εβδομάδας. Ωστόσο πρέπει να σου πω ότι ανακόπτεται η πτώση στο πετρέλαιο κίνησης. Προβλέπεται μεγάλη αύξηση για τις νέες φορτώσεις που θα γίνουν από αύριο στα πρατήρια. Και αυτό είναι προφανώς πάντα έχει να κάνει με έλλειψη στο συγκεκριμένο προϊόν διήλυσης, το οποίο προφανώς είναι παροδική. Θα δούμε ακριβώς πώς θα επηρεάσει η πτώση ούτως ή άλλως στο προηγούμενο διάστημα. Ήταν μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνηση από ό,τι στα μόλυβδη. Ίσως η αγορά να διορθώνει αυτή την ανισορροπία. Αλλά το βέβαιο είναι ότι αύριο περιμένουμε νέα μεγάλη πτώση στην αμόλυβδη. Νέα μεγάλη άνοδο στο πετρέλαιο κίνηση. Διαχωρίζεται η αγορά.
1: Μάλιστα. Οπότε Νίκο, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε, γεια
1: σου. Καλά, σε ευχαριστώ. Νίκος Φιλιππίδης. Έτσι διαμορφώνονται οι εξελίξεις στο κομμάτι της οικονομίας. Παρακολουθούσαμε στην τηλεόραση του Sky ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη για τις πρώτες κλήσεις, όχι πρώτες, και δεύτερες και τρίτες, που έχουν σταλεί σε παραβάτες του ΚΟΚ από τις νέες κάμερες, τις AI κάμερες, τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι πολλές, είναι ελάχιστες. Και υπάρχει και ένα πρόβλημα με τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Θα σας το πω στη συνέχεια αυτό, αφού δώσω πρώτα το λόγο στον Νίκο Μαλιαράκη. Γεια σου, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, και φαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία που περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό, όπως φαίνεται και σε κάποια βίντεο τα οποία είδαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, κάποιοι συνεχίζουν να μην βάζουν μυαλό. Όπως φαίνεται λοιπόν στα βίντεο που έχουν καταγράψει οι ίδιες οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ο ένας οδηγός μετά τον άλλο συνεχίζουν να παραβιάζουν τον ερυθρό στιγματοδότη. Από τα τέλη Μαρτίου να πούμε ότι έχουν επιδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις για οδηγούς που έχουν...
1: Συγγνώμη, πάλι επειδή οι αριθμοί ξέρεις, όταν 2.453 κλήσεις από τα τέλη Μαρτίου είναι μόνο ότι έχει γράψει το AI αυτές τις ψηφιακές...
2: Είναι...

0: ό,τι έχει γράψει το AI, οι 8,
1: ναι, οι
0: κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε 8 σημεία, τέλος πάντων, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί από την ΟΣΥ που βρίσκονται στο μπρος μέρος
1: των
0: λεωφορείων, ναι, και καταγράφουν όσους παραβιάζουν τη λεωφοριολωρίδα. Να πούμε ότι είναι αρκετές οι ενστάσεις, 420 οδηγοί, είναι μεγάλο το νούμερο σε σχέση με το συνολικό αριθμό των κλήσεων που έχουν επιδοθεί. 420 λοιπόν οδηγοί έχουν ζητήσει να σβηστεί το πρόστιμο που τους έχει επιβληθεί. Το αίτημα αυτό έχει γίνει δεκτό μόλις για 52 από αυτούς. Έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια προβλήματα. Υπάρχουν οδηγοί, ας πούμε, που ένας τουλάχιστον οδηγός που αναφέρει ότι ενώ φορούσε κανονικά τη ζώνη, λόγω του φωτισμού, λόγω της ώρας, φαινόταν σαν να μην την φοράει. Υπάρχουν κάποια τέτοια τεχνικά ζητήματα. Ωστόσο, αυτό που αναφέρουν αρμόδιες πηγές είναι ότι το ενιαίο ψηφιακό σύστημα βρίσκεται ακόμη σε πιλωτική εφαρμογή. Καθημερινά γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων, ώστε να πραγματοποιηθούν και οι απαραίτητες βελτιώσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο εξαιρετικό το ρεπορτάζ, πράγματι, ο Νίκος Μαλιαράκης. Μίλησε και με κόσμο για το τι γίνεται εκεί έξω που βρισκόμαστε όταν βγαίνουμε με το τιμόνι στο χέρι.
2: Καθημερινά, ναι, βλέπω άτομα να περνάνε κόκκινο, να περνάνε stop. Γενικά, ότι τους ανήκει ο δρόμος.
3: Από τότε που μπήκαν οι κάμερες, νομίζω ότι έχουν έρθει στα σωστά τους.
4: Τι γινόταν μέχρι πριν?
3: Εσύ τρέχανε υπερβολικά.
4: Παραβάσεις συνέχεια. Τρακαρίσματα γίνονται παντού. Περνάνε όλα. Περνάνε τα κόκκινα, περνάνε τα πάντα.
1: Καλύτερο ήταν η μουσική υπόκρουση στον τελευταίο. Πολλές και οι δικαιολογίες. Τώρα ο Νίκος βρήκε και παραβάτες, τους συνέλαβα από αυτοφόρο. Και τι δικαιολογίες είπαν?
5: Και εγώ πρώτος λέω ότι θα πρέπει να στέλνουν κλήσεις μόνο όταν είναι τελείως σίγουροι. Όταν
6: Σωστό.
5: Υπάρχει αμφιβολία.
6: Σωστό.
5: Επειδή είναι τόσες πολλές.
1: Όχι, θα τον ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Γιάννη. Τον κόσμο, τις δικαιολογίες τώρα.
7: Είναι και για ζώνη, δηλαδή yeah. σας έγραφαν.
8: Εγώ έχω πρόβλημα τώρα γι' αυτό και δεν την έχω βάλει. Και είμαι και σε μικρή απόσταση εδώ στο όστρι.
7: Ζώνη δεν φοράτε, ας πούμε, θα σας έγραφαν.
9: Και είμαι επαγγελματικό γι' αυτό. Γεια.
1: Τώρα, είπαμε ότι έχουν τοποθετηθεί μόνο 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Το θέμα είναι ότι και ο διαγωνισμός για την προμήθεια 1000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης, και ο διαγωνισμός για το πληροφοριακό κέντρο που θα κουμπώσουν όλες αυτές, και ο διαγωνισμός για τις κάμερες που θα μπουν στα λεωφορεία, ναυάγησαν. Και οι τρεις διαγωνισμοί, μετά από προσφυγές εταιριών, έχουν αναβληθεί και τώρα θα πρέπει να επαναπροκηρυχθούν με νέους όρους κτλ. Τέλος πάντων, υπάρχει μία ακόμα καθυστέρηση, τώρα μικρή, μεγάλη, δεν ξέρω τι, αλλά μετά από τόσα χρόνια συνεχίζουμε να συζητάμε για τις κάμερες που δεν έχουν τοποθετηθεί και όλη η συζήτηση που γίνεται είναι για τις 8 AI κάμερες. Όλες οι άλλες είναι σε διαγωνισμούς, ακυρώσεις, προσφυγές και δεν ξέρω κι εγώ πότε μπορεί αυτές να τελειώσουν και να τοποθετηθούν. Ο κύριος Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας στο ραδιόφωνο του Sky.
10: Αυτές που δεν έχουν μπει και θα καθυστερήσουν προφανώς είναι οι 1000 κάμερες που είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχουν μπει οι 8 κάμερες AI του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και γράφουν αυτές. Έχουν μπει οι 35 κάμερες τα λεωφορεία στο πιλωτικό πρόγραμμα και γράφουν και αυτές για λεωφοριολωρίδα. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι στις 1000, όπου εκεί σηκώθηκε στον αέρα ένας διαγωνισμός 88 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γίνανε κάποιες προδικαστικές προσφυγές και ο διαγωνισμός αυτός κατέβηκε.
1: Κατέβηκε τόσο απλά. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Γερμανική προεκλογική καμπάνια για μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο στόχαστρο της Κομισιόν για υπερβολικό έλλειμμα η Βουλγαρία. Κριτική των Ευρωπαίων στο Ισραήλ για τις επιθέσεις στο Λίβανο, πιέσεις από τη ΣΥΠΑ για εκεχήρια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle με τον Κώστα Αργυρό. Την Τετάρτη γίνεται στον ΟΗΕ η ψηφοφορία για τις θέσεις μη μονίμων μελών στο Συμβούλιο.

0: ασφάλειας και διακαής πόθος της Γερμανίας είναι να αποκτήσει μία εξ αυτών, αν και κανονικά από την πλευρά της Ευρώπης έχουν σειρά ως προτινόμενες η Αυστρία και η Πορτογαλία. Η γερμανική στάση προκαλεί συνεπώς ποικίλα σχόλια, αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιωχάν Βάντεφουλ υποστηρίζει ότι η χώρα του θέλει αυτή τη θέση για να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής σε παγκόσμιες κρίσεις. Δεν το βλέπουν πάντως όλοι έτσι, κυρίως λόγω της μέχρι τώρα στάσης του Βερολίνου απέναντι στο Ισραήλ, τόσο στη Γάζα αλλά και τώρα στο Λίβανο. Τώρα στη Σόφια, όπου οι πανηγυρισμοί για την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη στις αρχές του χρόνου παραχωρούν σταδιακά τη θέση τους σε προβληματισμό για τα δημοσιονομικά προβλήματα. Η χώρα αναμένεται να βρεθεί αυτή τη βδομάδα στο ραντάρ της Κομισιόν, που θα την θέσει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Βεβαίως στη θέση αυτή βρίσκονται και χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, αλλά στη Σόφια η πολιτική αντιπαράθεση έχει ανάψει, με τον πρωθυπουργό Ράντεφ να κατηγορεί τους προκατόχους του για παραποίηση στοιχείων και να δηλώνει ότι τώρα σκάει η φούσκα που αυτοί δημιούργησαν. Ευρωπαίοι πολιτικοί επέκριναν την προέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, που συνεχίζεται πάντως. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση. Αφορμή για ανησυχία χαρακτήρισε τις εξελίξεις ο Γιώχαν Βάντεφουλ, υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας. Πάντως, ο Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε το στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού.
1: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
2: Καλό.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Ό,τι και αν πεις, σήμερα είσαι μέσα.
3: Καλό καλοκαίρι.
1: Και καλό καλοκαίρι.
3: Καλό καλοκαίρι. Αναμένεται από στιγμή σε στιγμή στην Αθήνα νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκουμπ Νίστρουπ. Και θα έχει τις επόμενες μέρες συναντήσεις με τους αρμόδιους από το
1: ποδόσφαιρο. Έρχεται από τη χώρα του ή ήταν κάπου αλλού? Λέω για τις θερμοκρασίες που θα συναντήσει. Αν έρχεται από το βορρά, θα πέσει
3: καλά,
1: πάνω.
3: Μην νομίζεις, και στο βορρά δεν ήταν.
1: Έλατε.
3: Εδώ στην Αγγλία διώχνουν καύσωνα.
1: Έχεις δίκιο.
3: Ήρθαν στην Ελλάδα για να μην ζεσταίνονται.
1: Ναι. Πια το πράγμα έχει.
3: Και θα έχει συναντήσει με τους αρμόδιους άνθρωπους του Τριφυλιού για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Στο μπασκετικό Παναθηναϊκό είχαμε σήμερα το παρόν στην προπόνηση της ομάδας να δίνει ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, την πορεία μετά τον αποκλεισμό από την Βαλένθια, και απέτυσε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε την Τετάρτη αρχίζουν οι τελικοί ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πρώτος αγώνας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γιατί ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας. Και έχουμε την αποστολή του Ισημερινού στο Παγκόσμιο Κύπελο. Συμπεριλήφθηκε ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, ο Μόησες Ραμίρες. Υπάρχουν αρκετές χώρες που έχουν ελληνική παρουσία, όπως ο Ισημερινός με τον Ραμίρες από την Κηφισιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μένετε στο Sky, αφενός λόγω παιδιών αλλαγής, αφετέρου επειδή θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για το ότι έχει γίνει, για την κίνηση και την επιστροφή που αναμένεται σήμερα. Εύχομαι καλό η εβδομάδα, καλό μήνα, καλό υπόλοιπο ημέρα σου. Όλα καλά να τα έχετε μπροστά σας, να τα βρείτε μπροστά σας.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβο!
9: Αλφα 88,6.
10: Αλφα 88,6.
11: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε, ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Λατρεύεις τη μηχανή?
5: Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ?
4: Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
6: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται.
7: Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα?
6: Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις,
7: χωρίς εκπλήξεις
6: και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. No Good. Ζεστασιά.
7: Χωρίς αμφιβολίες.
6: Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
8: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία.

0: BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
2: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Μα καλά! Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
8: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφή Πούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: Αλφα. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Καλύτερα της εβδομάδας. Στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Πάμε στην Τζουμέκα με.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου. Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Όλοι

0: απορούν πως είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα.
6: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
6: Black Dog.
8: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
9: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
10: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
9: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
10: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
8: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
9: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
10: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 25.

0: 2310-210-7300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Studio Italo.

0: Ως Κελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Όλοι απορούν πως είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enfos.

0: έτος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ένφος.
0: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς.

0: πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: μεγάλα τραγούδια.
1: Κι όλα τα πετάμε και στη θάλασσα βουτάμε.
0: Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
5: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
6: Λατρεύεις τη μηχανή. Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ. Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
7: Είστε έτοιμοι!
8: Πάμε τώρα δυνατά!
9: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε.

0: Το μέλλον.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα. 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
2: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
2: Για σένα πλάτη.
1: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Ωωω. Ετε μπελάρο ριμ.